Σε είδα ξανά, του κρατούσες το χέρι σφιχτά κι όμως έμοιαζες να ψάχνεις κάτι για να πιαστείς. Θυμήθηκα τότε που μου δείχνες ένα αστέρι και μου έλεγες φέρ' το εδώ κάτω. Αν μπορείς και ξέρεις εγώ, προσπάθησα ξέρεις να το φέρω κοντά, να τα αγγίξεις κι εσύ. Μα τρόμαξες τόσο από το φως και τη σκόνη και τρέξες γρήγορα κάπου να κρυφτείς. Περίμενα

0: Φορές δώρα είναι η εποχή τους.
1: Είναι η ώρα του Μαρούλι. Τα έχει όλα στις καλύτερες εταιρείες.
0: Miele, AEG, Electrolux, Brand, Sharp, GVC, Samsung και μια πληθώρα μικροσυσκευών που κάνουν τη δουλειά της νοικοκυράς ευχάριστο παιχνίδι.
1: Ασύγκριτες προσφορές σε ονειρεμένες συσκευές.
0: Αφήστε μας τελευταίους.
1: Ερευνήστε, συγκρίνετε και ελάτε να σας ενημερώσουμε για να αποκτήσετε αυτό που δεν πιστεύατε ότι θα βρείτε όπως το θέλατε. Ασύγκριτες προσφορές σε ονειρεμένες συσκευές.
0: Μαρούλης. Ό,τι καλό σκεφτείτε, στο Μαρούλη θα το βρείτε. Νάξος. Τηλέφωνο 22850-22588.
2: Ραδιοφωνία Κυκλάδων. 101,3 FM στέρεο. Ο Αίγιο Πελαγίτικος Ραδιοσταθμός.
3: Τον είδες. Όλο ουφ και ουφ είναι.
4: Πάλι για το ψυγείο.
3: Πρέπει να πάρουμε άλλο.
4: Πάρτε κι εσείς ένα Λίπιερ. Έχει 10 χρόνια εγγύηση και την καλύτερη τιμή από το Μαρούλι. Λίπιερ. Ο μεγαλύτερος κατασκευαστής οικιακής και επαγγελματικής ψύξης στον κόσμο.
5: Μαρούλης. Οτιδήποτε άλλο είναι συμβιβασμός. Χώρα Νάξου. Τηλέφωνο 22850-22588. Κινητό 6996-7147-61.

μάτια σου ένας διάδρομος παλιός. Δάκρυα πνιγμένα ξεφλουδίζουνε τους τοίχους, που ένας ενικός αθόρυβος κρυφός αντισυνθήματα ζωγράφισε με στίχους. Πιο μέσα υπάρχουν τα σκαλιά που οδηγούν σε ένα υπόγειο με παιχνίδια χαλασμένα, όσα οι άνθρωποι βαριούνται

Μέσα στην ήριδα ανάβει μια φωτιά. Κάθε άστεγο και ανεργό ζεσταίνει. Κι η καλοσύνη τους απλώνει σαν λαθιά.

0: Ραδιοφωνία Κυκλάδων 101 και 3 στα FM.
1: Θέλεις ποιότητα που παγώνεις το χρόνο? Πάρε ψυγείο Λίπιερ. Ελεύθερο ή εντυχιζόμενο με παγομηχανή. Συνεχές κρύο νερό και BioFresh για να διατηρείς τα τρόφιμα φρέσκα για εβδομάδες. Με εγγύηση έως 10 χρόνια σε όλα τα μέρη του ψυγείου. Υπάρχει τίποτα καλύτερο? Ό,τι καλό σκεφτείτε, στο Μαρούλι θα το βρείτε. Χώρα Νάξου. Τηλέφωνο 22 850 22 588. Κινητό 699 67 14 761.
2: Μοναδικές γραμμές με στυλ. Πλακίδια, ψηφίδες, πετρώματα και είδη γυμνής αναλύοντα το χρόνο. Προϊόντα υψηλής αισθητικής που κερδίζουν τις εντυπώσεις.
3: Ολοκληρωμένες λύσεις by Γιώργος Γρατσίας.
2: Μετά τη μεγάλη εμπειρία μας ως εκπρόσωποι της εταιρείας Πισίνες Ιντεάλες και Ιντεάλες Σπα στην Άξο, παρουσιάζουμε προϊόντα με υψηλές προδιαγραφές ποιότητας και αντοχής με την υπογραφή μεγάλων Ιταλικών οίκων.
3: Ολοκληρωμένες λύσεις by Γιώργος Γρατσίας. Τηλέφωνο 22 850 23 701. Email george@allnaxos.com. Στο γαλανάδο της Νάξου.
2: Μεταμορφώνει το σπίτι σας.

0: Ραδιοφωνία Κυκλάδων. 101,3 FM στέρεο.
1: Το σκυρόδεμα χρησιμοποιείται σε σπίτια, γέφυρες, δρόμους. Είναι σκληρό και ανθεκτικό. Και με την υπογραφή Παντέλκο Ίκε είναι εγγύηση. Παραγωγή έτοιμου σκυροδέματος. Παντέλκο Ίκε. Η βάση κάνει τη διαφορά. Ποταμιά, Νάξος. Τηλέφωνα 22 850 24 280 και 6974 99 75 29.
2: Σάββατο 15 Αυγούστου, ο Πολιτιστικός Εξοραϊστικός Σύλλογος Γαλήνης Παναγιά Ιαταλιώτισσα διοργανώνει και φέτος το καλύτερο παραδοσιακό πανηγύρι στη Γαλήνη της Νάξου. Μοναδικές στιγμές με φόντο την παράδοση και τη μουσική. Με το συγκρότημα του Λευτέρη Βαζέου και τους Μιχαλή Λιαγούρη, Μπιλάκο, Στέλιο Κλουβάτο, Νίκο Γκούφα, Βασίλη Κλουβάτο. Το 15 Αυγούστου στη Γαλήνη της Νάξου. Ώρα έναρξης 10.30. Είσοδος 10 ευρώ. Διατίθεται χώρο στάθμευσης. Χορηγός επικοινωνίας Absolute Concept.

0: Προσφορές, δώρα, είναι η εποχή τους.
1: Είναι η ώρα του Μαρούλι. Τα έχει όλα στις καλύτερες εταιρείες.
0: Miele, AEG, Electrolux, Brand, Sharp, GVC, Samsung και μια πληθώρα μικροσυσκευών που κάνουν τη δουλειά της νοικοκυράς ευχάριστο παιχνίδι.
1: Ασύγκριτες προσφορές σε ονειρεμένες συσκευές.
0: Αφήστε μας τελευταίους.
1: Ερευνήστε, συγκρίνετε και ελάτε να σας ενημερώσουμε για να αποκτήσετε αυτό που δεν πιστεύατε ότι θα βρείτε όπως το θέλατε. Ασύγκριτες προσφορές σε ονειρεμένες συσκευές.
0: Μαρούλης. Ό,τι καλό σκεφτείτε, στο Μαρούλι θα το βρείτε. Νάξος. Τηλέφωνο 22850 22588.
2: Ραδιοφωνία Κυκλάδων. 101,3 FM στέρεο. Ο Αιγαιοπελαγίτικος ραδιοσταθμός.
3: Τον είδες. Όλο ουφ και ουφ είναι.
4: Πάλι για το ψυγείο.
3: Πρέπει να πάρουμε άλλο.
4: Πάρτε κι εσείς ένα Λίπιερ. Έχει 10 χρόνια εγγύηση και την καλύτερη τιμή από το Μαρούλι. Λίπιερ. Ο μεγαλύτερος κατασκευαστής οικιακής και επαγγελματικής ψύξης στον κόσμο.
5: Μαρούλης. Οτιδήποτε άλλο είναι συμβιβασμός. Χώρα Νάξου. Τηλέφωνο 22850 22588. Κινητό 6996 7147 61.
6: Ο Σίδηρος δίνει αντοχή σε κάθε κατασκευή. Τα οικοδομικά υλικά καθορίζουν το αποτέλεσμα. Δύναμη που δεν φαίνεται, αλλά κρατάει τα πάντα. Και με την υπογραφή Παντέλκο ΙΚΕ είναι εγγύηση. Οικοδομικό σίδηρος και οικοδομικά υλικά Παντέλκο ΙΚΕ. Ποταμιά, Νάξος. Τηλέφωνο 22 850 24 280.

0: που κάνουν κάθε σπίτι να ξεχωρίζει. Και με την υπογραφή Παντέλκο ΙΚΕ είναι εγγύηση. Εισαγωγή και εμπόριο πλακιδίων και ειδών υγιεινής Παντέλκο ΙΚΕ. Χώρα Νάξου. Τηλέφωνο 22850-25840.
1: Επειδή καλημέρα από το πρωί φαίνεται, καθημερινά ξεκινάμε μαζί σας και σας στέλνουμε 101 και 3 καλημέρες. Από το ραδιόφωνο της Νάξου και των Κυκλάδων, κάθε πρωί Μαντός του Γνάρα, από τις 8 μέχρι τις 10, σας μεταφέρει τα πρώτα νέα της ημέρας και κυρίως ακούει μαζί σας πολλή μουσική. 101 και 3 καλημέρες από τη ραδιοφωνία Κυκλάδων. Δευτέρα έως Παρασκευή, από τις 8 έως τις 10 το πρωί. Συντονιστείτε.
2: Ραδιοφωνία Κυκλάδων 101,3 FM στέρεο. Ενημέρωση και ψυχαγωγία.

0: Αγία Κυκλάδου, 101.3 στα FM.
1: Θέλεις ποιότητα που παγώνει το χρόνο? Πάρε ψυγείο Λίπιερ. Ελεύθερο ή εντυχιζόμενο με παγομηχανή. Συνεχές κρύο νερό και BioFresh για να διατηρείς τα τρόφιμα φρέσκα για εβδομάδες. Με εγγύηση έως 10 χρόνια σε όλα τα μέρη του ψυγείου. Υπάρχει τίποτα καλύτερο? Ό,τι καλό σκεφτείτε, στο Μαρούλι θα το βρείτε. Χώρα Νάξου. Τηλέφωνο 22 850 22 588. Κινητό 699 67 14 761.
2: Το σπίτι, το μαγαζί, ο χώρος σου δεν χρειάζεται απλώς τζάμια. Χρειάζεται άποψη.
3: Glass Arty. Από κρύσταλα και καθρέπτες μέχρι ντουζιέρες, βιτρίνες και φυσαρμόνικες που κάνουν κάθε γωνιά ξεχωριστή.
2: Γυαλίνες πόρτες, αυτόματες λύσεις, προστατευτικά τζάμια. Όλα σχεδιασμένα και τοποθετημένα με ακρίβεια και στυλ.
3: Γιατί το γυαλί δεν είναι απλά διάφανο, είναι χαρακτήρας.
2: Glass Arty. Πώληση και εγκατάσταση. Υπεύθυνος Ιωάννης Λεγάκης.
3: Νάξος, περιοχή Λουκάκη. Τηλέφωνα 22 85 40 11 76 και 69 88 628 896.
4: Τα χρώματα Craft δίνουν ζωή σε κάθε επιφάνεια. Τα εργαλεία φέρνουν το αποτέλεσμα που θέλεις. Η τελική πινελιά ολοκληρώνει κάθε έργο. Και με την υπογραφή Παντέλκο Ίκε είναι εγγύηση. Χρώματα και εργαλεία Παντέλκο Ίκε. Χώρα Νάξου. Τηλέφωνο 22 850 25 840.
5: Καλημέρα Κυκλάδες. Άλλη μια μέρα γεμάτη ένταση.
6: Κρίσεις, επικρίσεις, σχόλια, συνεντεύξεις, θέματα διεθνή, πανελλαδικά, τοπικά. Θέματα που καίνε.
5: Καλημέρα Κυκλάδες. Από τη ραδιοφωνία Κυκλάδων.
6: Με τον Τριαντάφυλλο Τριανταφυλλίδη.
5: Καλημέρα Κυκλάδες.

βάζω κρασί και τεντούρα χρυσή και τραγούδια σου στέλνω να διαλέξει. Μαθαίνω στα πουλιά να τραγουδούν όπως παλιά, νέοι γέροι παιδιά στα μπαλκόνια.

0: Ραδιοφωνία Κυκλάδων. 101,3 FM στέρεο. Καθαρό περιβάλλον σημαίνει πολιτισμός και ποιότητα ζωής. Διατηρήστε το περιβάλλον καθαρό. Ραδιοφωνία Κυκλάδων. Για μια ανθρώπινη ζωή.
1: Μια φορά.
0: Γυρίστε το περιβάλλον καθαρό. Ραδιοφωνία Κυκλάδων. Για μια ανθρώπινη ζωή.

0: Ηθοποιός Ντάστιν Χόφμαν. 1940. Αρχίζει η μάχη της Αγγλίας με βομβαρδισμούς αγγλικών πόλεων από τη γερμανική Luftwaffe. 1990. Το Ιράκ προσαρτά το Κουβέιτ και ο πρόεδρος Μπους στέλνει στρατεύματα στη Σαουδική Αραβία για να ανακαταλάβουν το Εμιράτο. 2004. Πεθαίνει σε ηλικία 70 ετών ο ηθοποιός μας Δημήτρης Παπαμιχαήλ.
1: Το σκυρόδεμα χρησιμοποιείται σε σπίτια, γέφυρες, δρόμους. Είναι σκληρό και ανθεκτικό. Και με την υπογραφή Παντέλκο Ίκε είναι εγγύηση. Παραγωγή έτοιμου σκυροδέματος. Παντέλκο Ίκε. Η βάση κάνει τη διαφορά. Ποταμιά, Νάξος. Τηλέφωνα 22 850 24 280 και 6974 99 75 29.
2: Σάββατο 15 Αυγούστου, ο Πολιτιστικός Εξοραϊστικός Σύλλογος Γαλήνης Παναγιά η Αταλιώτισσα διοργανώνει και φέτος το καλύτερο παραδοσιακό πανηγύρι στη Γαλήνη της Νάξου. Μοναδικές στιγμές με φόντο την παράδοση και τη μουσική. Με το συγκρότημα του Λευτέρη Βαζέου και τους Μιχαλή Λιαγούρη, Μπιλάκο, Στέλιο Κλουβάτο, Νίκο Γκούφα, Βασίλη Κλουβάτο. Το 15 Αύγουστο στη Γαλήνη της Νάξου. Ώρα έναρξης 10.30. Είσοδος 10 ευρώ. Διατίθεται χώρο στάθμευσης. Χορηγός επικοινωνίας Absolute Concept.
3: Hello, Mas. Χαμηλές τιμές παντού.
4: Φόρμα φρυγανιές ταρένιες 4x125 γραμμάρια 1,29. Ελωμάς οικογενειακά παγωτά. Όλες οι γεύσεις 4,25. Με βγάλ Love Milk 1,29. Ελωμάς. Κάθε μέρα για εσάς.
5: Ελωμάς. Ανακαλύπτεις χαμηλές τιμές.
4: Καροτέν Family 9,98. Τένα Punch Plus Large 14 τεμάχια 8,80. Νταβ. Όλα τα αφρόλουτρα 2,65. Ελωμάς. Κάθε μέρα για εσάς.
6: Όλες τις προσφορές του ομίλου Ελωμάς θα τις βρείτε στα καταστήματα Κουτελιέρης. Σούπερ μάρκετ Κουτελιέρης. Ό,τι καλύτερο για εσάς.
7: Σούπερ τιμές και μόνιμα χαμηλές τιμές. Ανακαλύψτε το νέο μας ηλεκτρονικό φυλάδιο.
8: Σούπερ μάρκετ Κουτελιέρης, ό,τι καλύτερο για εσάς.
9: Επειδή καλημέρα από το πρωί φαίνεται, καθημερινά ξεκινάμε μαζί σας και σας στέλνουμε 101 και 3 καλημέρες. Από το ραδιόφωνο της Νάξου και των Κυκλάδων, κάθε πρωί Μαντός του Γνάρα, από τις 8 μέχρι τις 10, σας μεταφέρει τα πρώτα νέα της ημέρας και κυρίως ακούει μαζί σας πολλή μουσική. 101 και 3 καλημέρες από τη ραδιοφωνία Κυκλάδων. Δευτέρα έως Παρασκευή, από τις 8 έως τις 10 το πρωί. Συντονιστείτε.

0: Φορές δώρα είναι η εποχή τους.
1: Είναι η ώρα του Μαρούλι. Τα έχει όλα στις καλύτερες εταιρείες.
0: Miele, AEG, Electrolux, Brand, Sharp, GVC, Samsung και μια πληθώρα μικροσυσκευών που κάνουν τη δουλειά της νοικοκυράς ευχάριστο παιχνίδι.
1: Ασύγκριτες προσφορές σε ονειρεμένες συσκευές.
0: Αφήστε μας τελευταίους.
1: Ερευνήστε, συγκρίνετε και ελάτε να σας ενημερώσουμε για να αποκτήσετε αυτό που δεν πιστεύατε ότι θα βρείτε όπως το θέλατε. Ασύγκριτες προσφορές σε ονειρεμένες συσκευές.
0: Μαρούλης. Ό,τι καλό σκεφτείτε, στο Μαρούλι θα το βρείτε. Νάξος. Τηλέφωνο 22850 22588.
2: Ραδιοφωνία Κυκλάδων. 101,3 FM στέρεο. Ο αιγιοπελαγίτικος ραδιοσταθμός.
3: Είστε ιδιοκτήτης ξενοδοχείου ή καταλήμματος φιλοξενίας και ψάχνετε αξιόπιστο σύμμαχο για την αναβάθμισή του? Στην Καυκάς έχουμε τις ιδανικές λύσεις για εσάς. Φωτισμού υψηλής ποιότητας, συστήματα ελέγχου δωματίων και σημάνσης, αυτοματισμούς κτηριακού εξοπλισμού, πίνακες μέσης και χαμηλής τάσης, πύρα ανίχνευση. Στην Καυκάς η έξυπνη τεχνολογία συναντά την ποιότητα φιλοξενίας. Και για τη μείωση κόστους ενέργειας και την απόδοση της εγκατάστασής σας θα βρείτε σύγχρονες λύσεις φορτιστών ηλεκτρικών οχημάτων και φωτοβολταϊκά συστήματα. Καυκάς, η επιλογή των επαγγελματιών. Βρείτε ένα από τα καταστήματα Καυκάς στις Κυκλάδες, Πάρος, Νάξος, Τίνος, Μύκονος.
4: Τον είδες? Όλο ουφ και ουφ είναι.
5: Πάλι για το ψυγείο.
4: Πρέπει να πάρουμε άλλο.
5: Πάρτε κι εσείς ένα Λίπιερ. Έχει 10 χρόνια εγγύηση και την καλύτερη τιμή από το Μαρούλι. Λίπιερ, ο μεγαλύτερος κατασκευαστής οικιακής και επαγγελματικής ψύξης στον κόσμο.
6: Μαρούλης. Οτιδήποτε άλλο είναι συμβιβασμός. Χώρα Νάξου, τηλέφωνο 22850 22588. Κινητό 6996 7147 61.
7: Ο Σίδηρος δίνει αντοχή σε κάθε κατασκευή. Τα οικοδομικά υλικά καθορίζουν το αποτέλεσμα. Δύναμη που δεν φαίνεται, αλλά κρατάει τα πάντα. Και με την υπογραφή Παντέλκο ΙΚΕ είναι εγγύηση. Οικοδομικό σίδηρος και οικοδομικά υλικά Παντέλκο ΙΚΕ. Ποταμιά, Νάξος. Τηλέφωνο 22850 24 280.
2: Καλημέρα Κυκλάδες. Άλλη μια μέρα γεμάτη ένταση.
8: Κρίσεις, επικρίσεις, σχόλια, συνεντεύξεις. Θέματα διεθνή, πανελλαδικά, τοπικά. Θέματα που καίνε.
2: Καλημέρα Κυκλάδες. Από τη ραδιοφωνία Κυκλάδων.
8: Με τον Τριαντάφυλλο Τριανταφυλλίδη.
2: Καλημέρα Κυκλάδες.

λογαριασμούς, τις άριες μιας όπερας, τραβλίζες νίκη.

που άκουσα κλειδί στην πόρτα. Ήταν της σιωπής μια μπλόφα και της μοναξιάς μια πλάνη. Δεν ήσουν εσύ και απόψε

Δώσ' μου δανεική μια μέρα, όλη μου η ζωή μια μέρα, να σε πάλι εδώ μονάχα μια μέρα, να σε δω όλη μου η ζωή μια μέρα δανεική.

0: FM Stereo.
1: Επειδή καλημέρα από το πρωί φαίνεται, καθημερινά ξεκινάμε μαζί σας και σας στέλνουμε 101 και 3 καλημέρες. Από το ραδιόφωνο της Νάξου και των Κυκλάδων, κάθε πρωί μαντός του Γνάρα, από τις 8 μέχρι τις 10, σας μεταφέρει τα πρώτα νέα της ημέρας και κυρίως ακούει μαζί σας πολλή μουσική. 101 και 3 καλημέρες από τη ραδιοφωνία Κυκλάδων. Δευτέρα έως Παρασκευή, από τις 8 έως τις 10 το πρωί. Συντονιστείτε.
0: Ραδιοφωνία Κυκλάδων 101,3 FM Stereo. Ενημέρωση και ψυχαγωγία.

0: ραδιοφωνού Κυκλάδων 101.3 στα FM.
1: Είστε ιδιοκτήτης ξενοδοχείου ή καταλήμματος φιλοξενίας και ψάχνετε αξιόπιστο σύμμαχο για την αναβάθμισή του? Στην Καυκάς έχουμε τις ιδανικές λύσεις για εσάς. Φωτισμού υψηλής ποιότητας, συστήματα ελέγχου δωματίων και σημάνσης, αυτοματισμούς κτηριακού εξοπλισμού, πίνακες μέσης και χαμηλής τάσης, πυρανίχνευση. Στην Καυκάς η έξυπνη τεχνολογία συναντά την ποιότητα φιλοξενίας. Και για τη μείωση κόστους ενέργειας και την απόδοση της εγκατάστασής σας, θα βρείτε σύγχρονες λύσεις φορτιστών ηλεκτρικών οχημάτων και φωτοβολταϊκά συστήματα. Καυκάς, η επιλογή των επαγγελματιών. Βρείτε ένα από τα καταστήματα Καυκάς στις Κυκλάδες, Πάρος, Νάξος, Τίνος, Μύκονος. Θέλεις ποιότητα που παγώνει στο χρόνο? Πάρε ψυγείο Λίπιερ. Ελεύθερο ή εντυχιζόμενο με παγομηχανή. Συνεχές κρύο νερό και BioFresh για να διατηρείς τα τρόφιμα φρέσκα για εβδομάδες. Με εγγύηση έως 10 χρόνια σε όλα τα μέρη του ψυγείου. Υπάρχει τίποτα καλύτερο? Ό,τι καλό σκεφτείτε, στο Μαρούλι θα το βρείτε. Χώρα Νάξου. Τηλέφωνο 22 850 22 588. Κινητό 699 67 14 761.
2: Το σπίτι, το μαγαζί, ο χώρος σου δεν χρειάζεται απλώς τζάμια. Χρειάζεται άποψη.
3: Γκλασάρτη. Από κρύσταλα και καθρέπτες μέχρι ντουζιέρες, βιτρίνες και φυσαρμόνικες που κάνουν κάθε γωνιά ξεχωριστή.
2: Γυαλίνες πόρτες, αυτόματες λύσεις, προστατευτικά τζάμια. Όλα σχεδιασμένα και τοποθετημένα με ακρίβεια και στυλ.
3: Γιατί το γυαλί δεν είναι απλά διάφανο, είναι χαρακτήρας.
2: Γκλασάρτη. Πώληση και εγκατάσταση. Υπεύθυνος Ιωάννης Λεγάκης.
3: Νάξος, περιοχή Λουκάκη. Τηλέφωνα 22 85 40 11 76 και 69 88 628 896.
4: Καθαρό νερό ποτιβρίζει σου στην Νάξο? Κι όμως γίνεται!
5: Ολοκληρωμένες λύσεις. Τέλος το κουβάλιμα, τέλος το ύποπτο νερό. Εγγυημένη λύση για κάθε σπίτι και επιχείρηση με high-tech συστήματα υπερφίλτρανσης τεχνολογίας Ultra Filtration. Νερό ισορροπημένο και ωφέλιμο με όλα τα τεχνοστοιχεία. Εγκατάσταση σε 30 μόλις λεπτά. Αντικατάσταση φίλτρου σε 3.
4: Ολοκληρωμένες λύσεις στο Γαλανάδο Νάξου. 100% εγγυημένη ποιότητα στο νερό με την υπογραφή του Γιώργου Γρατσία. Ενημερωθείτε στο τηλέφωνο 22 85 0 23 701, email george@allnaxos.com και στο aquatreatment.gr.
5: Ολοκληρωμένες λύσεις. Τέλος το κουβάλιμα, ναι στο καθαρό νερό.
6: Από τη συχνότητα της ραδιοφωνίας Κυκλάδων 101,3 με επίκεντρο την Άξο, καθημερινά ο Νικόδημος Λιανός και η Μαντός Τουρνάρα ενημερώνουν για όλα όσα συμβαίνουν στις Κυκλάδες, το Αιγαίο, την Ελλάδα και τον κόσμο. Ρεπορτάζ, συνεντεύξεις, αναλύσεις, απόψεις σε μια εκπομπή για τη δική σας ενημέρωση. Κυκλάδες On Air καθημερινά από τη 1 έως τις 3. Γιατί η ενημέρωση ξεκινάει από το ραδιόφωνο των Κυκλάδων. Συντονιστείτε.

0: Φορές δώρα είναι η εποχή τους.
1: Είναι η ώρα του Μαρούλι. Τα έχει όλα στις καλύτερες εταιρείες.
0: Miele, AEG, Electrolux, Brand, Sharp, GVC, Samsung και μια πληθώρα μικροσυσκευών που κάνουν τη δουλειά της νοικοκυράς ευχάριστο παιχνίδι.
1: Ασύγκριτες προσφορές σε ονειρεμένες συσκευές.
0: Αφήστε μας τελευταίους.
1: Ερευνήστε, συγκρίνετε και ελάτε να σας ενημερώσουμε για να αποκτήσετε αυτό που δεν πιστεύατε ότι θα βρείτε όπως το θέλατε. Ασύγκριτες προσφορές σε ονειρεμένες συσκευές.
0: Μαρούλης. Ό,τι καλό σκεφτείτε, στο Μαρούλη θα το βρείτε. Νάξος. Τηλέφωνο 22850-22588.
2: Ραδιοφωνία Κυκλάδων. 101,3 FM Stereo.
3: Σάββατο 15 Αυγούστου, ο Πολιτιστικός Εξοραϊστικός Σύλλογος Γαλήνης Παναγιά Ιαταλιώτισσα διοργανώνει και φέτος το καλύτερο παραδοσιακό πανηγύρι στη Γαλήνη της Νάξου. Μοναδικές στιγμές με φόντο την παράδοση και τη μουσική. Με το συγκρότημα του Λευτέρη Βαζέου και τους Μιχαλή Λιαγούρη, Μπιλάκο, Στέλιο Κλουβάτο, Νίκο Γκούφα, Βασίλη Κλουβάτο. Το 15 Αύγουστο στη Γαλήνη της Νάξου. Ώρα έναρξης 10.30. Είσοδος 10 ευρώ. Διατίθεται χώρο στάθμευσης. Χορηγός επικοινωνίας Absolute Concept. 10.30. Είσοδος 10 ευρώ. Διατίθεται χώρο στάθμευσης. Χορηγός επικοινωνίας Absolute Concept.

γαλάζια τη θάλασσα. Κάτι αν μπορούσα στον κόσμο να άλλαζα, θα ξαναέβαφα γαλάζια τη θάλασσα.

0: Ραδιοφωνία Κυκλάδων. 101,3 FM στέρεο. Ο αιγαιοπελαγίτικος ραδιοσταθμός.
1: Είστε ιδιοκτήτης ξενοδοχείου ή καταλήμματος φιλοξενίας και ψάχνετε αξιόπιστο σύμμαχο για την αναβάθμισή του? Στην Καυκάς έχουμε τις ιδανικές λύσεις για εσάς. Φωτισμού υψηλής ποιότητας, συστήματα ελέγχου δωματίων και σημάνσης, αυτοματισμούς κτηριακού εξοπλισμού, πίνακες μέσης και χαμηλής τάσης, πύρα ανίχνευση. Στην Καυκάς η έξυπνη τεχνολογία συναντά την ποιότητα φιλοξενίας. Και για τη μείωση κόστους ενέργειας και την απόδοση της εγκατάστασής σας, θα βρείτε σύγχρονες λύσεις φορτιστών ηλεκτρικών οχημάτων και φωτοβολταϊκά συστήματα. Καυκάς, η επιλογή των επαγγελματιών. Βρείτε ένα από τα καταστήματα Καυκάς στις Κυκλάδες, Πάρος, Νάξος, Τίνος, Μύκονος.
2: Τον είδες. Όλο ουφ και ουφ είναι.
3: Πάλι για το ψυγείο.
2: Πρέπει να πάρουμε άλλο.
3: Πάρτε κι εσείς ένα Λίπιερ. Έχει 10 χρόνια εγγύηση και την καλύτερη τιμή από το μαρούλι. Λίπιερ, ο μεγαλύτερος κατασκευαστής οικιακής και επαγγελματικής ψύξης στον κόσμο.
4: Μαρούλης. Οτιδήποτε άλλο είναι συμβιβασμός. Χώρα Νάξου, τηλέφωνο 22850-22588. Κινητό 6996-7147-61.
5: Από τη συχνότητα της ραδιοφωνίας Κυκλάδων 101,3 με επίκεντρο την Άξο, καθημερινά ο Νικόδημος Λιανός και η Μαντός Τουρνάρα ενημερώνουν για όλα όσα συμβαίνουν στις Κυκλάδες, το Αιγαίο, την Ελλάδα και τον κόσμο. Ρεπορτάζ, συνεντεύξεις, αναλύσεις, απόψεις σε μια εκπομπή για τη δική σας ενημέρωση. Κυκλάδες On Air καθημερινά από τη 1 έως τις 3. Γιατί η ενημέρωση ξεκινάει από το ραδιόφωνο των Κυκλάδων. Συντονιστείτε.

0: FM Stereo.
1: Το σκυρόδεμα χρησιμοποιείται σε σπίτια, γέφυρες, δρόμους. Είναι σκληρό και ανθεκτικό. Και με την υπογραφή Παντέλκο Οίκε είναι εγγύηση. Παραγωγή έτοιμου σκυροδέματος. Παντέλκο Οίκε. Η βάση κάνει τη διαφορά. Ποταμιά, Νάξος. Τηλέφωνα 22 850 24 280 και 6974 99 75 29.
2: Καλημέρα Κυκλάδες. Άλλη μια μέρα γεμάτη ένταση.
3: Κρίσεις, επικρίσεις, σχόλια, συνεντεύξεις, θέματα διεθνή, πανελλαδικά, τοπικά. Θέματα που καίνε.
2: Καλημέρα Κυκλάδες. Από τη ραδιοφωνία Κυκλάδων.
3: Με τον Τριαντάφυλλο Τριανταφυλλίδη.
2: Καλημέρα Κυκλάδες. Ραδιοφωνία Κυκλάδων. 101,3 FM στέρεο. Ενημέρωση και ψυχαγωγία.

Καλή σας ημέρα κυρίες και κύριοι και καλό σας πρωινό. Ραδιοφωνία Κυκλάδων 101,3 FM. Ο σταθμός του Μαρούλη, ο σταθμός της Νάξου μας. Ο σταθμός του Αιγαίου Πελάγους. Εκπέμπουμε εδώ από τον ομφαλό της γης, το ελληνικότατο Αιγαίο Πέλαγος. Εκπέμπουμε λοιπόν εδώ από τον ομφαλό του πολιτισμού, από τον ομφαλό της γης, από το ελληνικότατο Αιγαίο Πελαγός μας για ολόκληρη την οικουμένη, για ολόκληρο τον πλανήτη γη.

Την πανέμορφη πορτάρα λοιπόν από το Ναό του Θεού Απόλλωνα, εδώ από τη Γρότα, εκπαιμούμε για όλη τη χώρα, για όλους τους χωραΐτες και τις χωραΐτισσες, για όλους τους αξώτες και τις αξώτισσες, για όλους τους κυκλαδίτες και τις κυκλαδίτισσες όπου γης, για ολόκληρο τον ελληνισμό. Μας ακούνε διαδικτυακά στην Αμερική, στην Ευρώπη, στην Ασία, στην Οκεανία, στην Αφρική. Μας αναμεταδίδουν στο Johannesburg της Νότιας Αφρικής, στο Radio Historia στη μακρινή Νέα Υόρκη, το Radio Sparty και το Radio Γαλαξίας στην Αυστραλία και ο φίλος Γιώργος. Και μια καλημέρα, καλό Σαββατοκύριακο να στείλουμε στους Έλληνες ναυτικούς μας που ταξιδεύουν είτε σε ελληνικές είτε σε ξένες θάλασσες. Καλά ταξίδια, αδερφιά. Είναι η ραδιοφωνική εκπομπή «Καλημέρα και κλάδες». Στο μικρόφωνο, στην επιμέλεια και παρουσίαση της εκπομπής, ο Κυκλαδίτης δημοσιογράφος Τριαντάφυλλος Τριανταφυλλίδης. Η Αργυρούλα Τριανταφυλλίδου, η Λευκιανή Παριανή σύζυγός μου, στην αρχισυνταξία της εκπομπής η Σεμνή Τριανταφυλλίδου, και από τη Σεμνή και από την Αργυρούλα και από μένα ένα δροσερό «Καλημέρα και κλάδες».

από τα τηλέφωνα ένα μεγάλο ευχαριστώ στον κόσμο. Αν βλέπατε τι γίνεται καθημερινά, αυτή η εκπομπή έχει καταξιωθεί στη λαϊκή συνείδηση και στα 24 Κυκλάδο νησιά. Ραδιοφωνία Κυκλάδων, ο σταθμός του Μαρούλη. Πρώτη καλημέρα για σήμερα από την αγαπημένη μας Μύκονο. Μυκονιάτικα ξεκινάμε. Να ευχαριστήσουμε τις καλημέρες για τη Μήλο. Μια καλημέρα έχουμε επίσης από Σύφνο. Καλό πρωινά από την Άξο μας. Θυμίζουμε ότι η εκπομπή μας Καλημέρα Κυκλάδες είναι μια προσφορά του καταστήματος Μαρούλη, στο μεγαλύτερο κατάστημα ηλεκτρικών οικιακών συσκευών στην Άξο μας και στις Κυκλάδες μας. Στο κατάστημα Μαρούλης θα βρείτε τα πάντα σε κλιματιστικά, ψύξεις θέρμανσης για χειμώνα καλοκαίρι, τηλεοράσεις όλων των ειντζών, την πιο μικρή ως την πιο μεγάλη τηλεόραση, μικροσυσκευές, ηλεκτρικές επαγγελματικές συσκευές για το ξενοδοχείο σας, τα ενοικιαζόμενα δωμάτια σας, την επιχείρησή σας, έπιπλα κουζίνας, ελεύθερες και εντεχιζόμενες οικιακές συσκευές για το σπίτι σας ή το εξοχικό σας. Οι μεγαλύτερες μάρκες της αγοράς: Miele, AEG, Gorenje, Liebherr, Hitachi, Electrolux, Sharp, Samsung, Marulis, Οδός Κοντολέωτος, Αγία Παρασκευή, Χωρανάξος, τηλέφωνα 2285-022588, 6944-358-933 και 6970-355-535. Ό,τι καλό σκεφτείτε, στο Μαρούλι θα το βρείτε.

Αλλά το ότι κόσμος χαμός έτσι. Το έλα να δεις. Εδώ στην Άξο μας, αλλά και σε όλα τα νησιά.

Εδώ στη Μαμαρούλη λοιπόν θα βρείτε τα πάντα σε ηλεκτρικές συσκευές. Ό,τι μάρκα ψάχνεις του Μαρούλη θα τη βρεις.

καλημέρα στο δημαρχό μας, τον Δημήτρη Τολιανό. Μια καλημέρα έχουμε από Εγκαρές, καλημέρα για τον υπουργό μας, τον Γιάννη Τοβρούτσι, και μια καλημέρα για τον δημαρχό μας, τον Δημήτρη Τολιανό.

όμορφο και χαρούμενο Σάββατο μας στέλνει η φίλη μας η Φλόρα από το Πισκοπιό. Την ευχαριστούμε πολύ.

0: Μια φίλη από Νάουσα Πάρου μας στέλνει επίσης τις καλημέρες της. Καλά και στην Νάουσα, από ό,τι μου λένε, χαμός γίνεται.
1: Στο σύμμαχο για την αναβάθμισή του, στην Καυκάς έχουμε τις ιδανικές λύσεις για εσάς. Φωτισμού υψηλής ποιότητας, συστήματα ελέγχου δωματίων και σημάνσης, αυτοματισμούς κτηριακού εξοπλισμού, πίνακες μέσης και χαμηλής τάσης, πύρα ανίχνευση. Στην Καυκάς, η έξυπνη τεχνολογία συναντά την ποιότητα φιλοξενίας. Και για τη μείωση κόστους ενέργειας και την απόδοση της εγκατάστασής σας, θα βρείτε σύγχρονες λύσεις φορτιστών ηλεκτρικών οχημάτων και φωτοβολταϊκά συστήματα. Καυκάς, η επιλογή των επαγγελματιών. Βρείτε ένα από τα καταστήματα Καυκάς στις Κυκλάδες, Πάρος, Νάξος, Τίνος, Μύκονος. Θέλεις ποιότητα που παγώνει το χρόνο? Πάρε ψυγείο Λίπιερ. Ελεύθερο ή εντυχιζόμενο με παγομηχανή. Συνεχές κρύο νερό και BioFresh για να διατηρείς τα τρόφιμα φρέσκα για εβδομάδες. Με εγγύηση έως 10 χρόνια σε όλα τα μέρη του ψυγείου. Υπάρχει τίποτα καλύτερο? Ό,τι καλό σκεφτείτε, στο Μαρούλι θα το βρείτε. Χώρα Νάξου. Τηλέφωνο 22 850 22 588. Κινητό 699 67 14 761.
2: Ο Σίδηρος δίνει αντοχή σε κάθε κατασκευή. Τα οικοδομικά υλικά καθορίζουν το αποτέλεσμα. Δύναμη που δεν φαίνεται, αλλά κρατάει τα πάντα. Και με την υπογραφή Παντέλκο ΙΚΕ είναι εγγύηση. Οικοδομικό σίδηρος και οικοδομικά υλικά Παντέλκο ΙΚΕ. Ποταμιά, Νάξος. Τηλέφωνο 22 850 24 280.
3: Μοναδικές γραμμές με στυλ. Πλακίδια, ψηφίδες, πετρώματα και είδη γυμνής αναλύοντας το χρόνο. Προϊόντα υψηλής αισθητικής που κερδίζουν τις εντυπώσεις.
4: Ολοκληρωμένες λύσεις by Γιώργος Γρατσίας.
3: Μετά τη μεγάλη εμπειρία μας ως εκπρόσωποι της εταιρείας Πισίνες Ιντεάλες και Ιντεάλες Σπα στην Άξο, παρουσιάζουμε προϊόντα με υψηλές προδιαγραφές ποιότητας και αντοχής με την υπογραφή μεγάλων Ιταλικών οίκων.
4: Ολοκληρωμένες λύσεις by Γιώργος Γρατσίας. Τηλέφωνο 22 850 23 701. Email george@allnaxos.com. Στο γαλανάδο της Νάξου.
3: Μεταμορφώνει το σπίτι σας.

0: Λοιπόν, η ώρα είναι 10:30 σήμερα, συντονισμένη πάντα στη ραδιοφωνία Κυκλάδο στους 101,3 FM. Μαζί μας πάντα το κατάστημα Μαρούλης, εκεί θα βρείτε τα καλύτερα κλιματιστικά της αγοράς, ψήξεις θέρμανσης, χειμώνα καλοκαίρι κλιματισμός, στο κατάστημα Μαρούλης. Θα βρείτε εκεί και τα έξυπνα κλιματιστικά τελευταίας τεχνολογίας, κατασκευασθέντα εν έτη 2026, τα οποία αυτά έξυπνα κλιματιστικά, ως έξυπνα που είναι, δροσίζουν το χώρο σας ή το χειμώνα τον ζεσταίνουν αντίστοιχα, αλλά και είναι λιγότερο ρεύμα.
1: Έστειλε μια αγρία βροχή, είσαι εδώ.
0: Ο κλιματισμός στην Άξο μας έχει όνομα Μαρούλης. Οδός Κοντολέοντος, Αγία Παρασκευή, Χωράν Άξος. Τηλέφωνα 2285-022588, 6944-358-933 και 6970-355-535. Ό,τι καλό σκεφτείτε στο Μαρούλη θα το βρείτε. Kikladeslive.gr, το μεγαλύτερο και πιο αξιόπιστο site των Κυκλάδων μας. Το μοναδικό site με δύο τηλεοπτικές εκπομπές, Κυκλάδες πρόσωπα συνεντεύξεις, κάθε Παρασκευή στις 7 το απόγευμα με την Κυκλαδή της αδημοσιογράφος Σεμνή Τριανταφυλλίδου, τη δυνατή και καθαρή φωνή των Κυκλάδων. Με δικό του κανάλι στο YouTube και στο Viber, με τους περισσότερους φίλους, αναγνώστες και ακολούθους. Το site που αγαπάει τις Κυκλάδες μας. Εκεί που μας χωρίζει η θάλασσα και το νερό, ήρθε η Σεμνή Τριανταφυλλίδου και το kikladeslive.gr και ενώνουν συνεχώς με νέα ειδήσεις και εκπομπές στα κυκλαδονίσια μας αναμεταξύ τους. kikladeslive.gr, το site ταμπλούχος στην ενημέρωση των Κυκλάδων. kikladeslive.gr, το ελληνικό site των Κυκλάδων μας. Τηλέφωνα επικοινωνίας 6944-777-129 και info@kikladeslive.gr. Για να δούμε τι θέματα έχει σήμερα το kikladeslive.gr.
1: Να προσπερνούν τα τζιν παπούτσια της ζωής στα ζάρια.
0: Πρώτο θέμα, αναβαθμίζεται το βιομηχανικό μουσείο Σύρου. Δύο σημαντικές παρεμβάσεις αλλάζουν την εικόνα και τη λειτουργία του Βιομηχανικού Μουσείου Ερμόπολης. Ο Δήμος Σύρου Ερμόπολης αποκαλύπτει το kikladeslive.gr, δρομολογεί την αποκατάσταση της στέγης και οργανώνει την ψηφιακή καταγραφή των συλλόγων του. Οι εργασίες θα προστατεύσουν το κτίριο από την υγρασία και τις φορές. Παράλληλα, η ψηφιοποίηση θα κάνει το πολύτιμο υλικό του μουσείου πιο προσιτό στο κοινό, στους μαθητές και στους ερευνητές. Άλλα θέματα στην εκπομπή Κυκλάδες πρόσωπα συνεντεύξεις. Ο Γεράσιμος Δαμουλάκης, κυρίες και κύριοι, πρώην δήμαρχος Μήλου, υποψήφιος με το Βελόπουλο και την Ελληνική Λύση, μιλάει στη Σεμνή Τριανταφυλλίδου και στο kikladeslive.gr. Σύρος, φοβρή με τοπική των δύο μηχανών. Τροχαίο ατύχημα, λέει, σημειώθηκε αργά χθες το βράδυ στον παραλιακό δρόμο της Ερμόπολης επί της ακτής Παπάγου στο ύψος του Διογέννη. Δύο μοτοσυκλέτες μεγάλου κυβισμού συγκρούστηκαν με τοπικά, με αποτέλεσμα να τραυματιστούν οι δύο νεαροί οδηγοί τους. Σύμφωνα με μαρτυρίες, η μία μοτοσυκλέτα κινούνταν επί της ακτής Παπάγου, ενώ η δεύτερη φέρεται να εισήλθε στον κεντρικό δρόμο από παράδρομο. Η σύγκρουση ήταν ιδιαίτερα σφοδρή, με τους δύο αναβάτες να εκτινάσονται από τις μηχανές κατά να καταλήγουν στο οδόστρωμα. Ευτυχώς και οι δύο φορούσαν προστατευτικό κράνος. Οι πρώτες εικόνες παρέπεμπαν σε τραυματισμούς, κυρίως στα πόδια. Γιατρός που βρισκόταν κοντά έσπευσε να προσφέρει βοήθεια μέχρι την άφιξη του ΕΚΑΒ. Το ασθενοφόρο έφτασε άμεσα, παρέλαβε τους δύο τραυματίες και τους μετέφερε στο Γενικό Νοσοκομείο Σύρου, Βαρδάκιο και Πρόγειο.

άλλα θέματα. Μύκονος επανεξελέγει πρόεδρος του Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου, ο Αθανάσιος Κούς Αθανάς Μέγας. Ο Γιώργος Νταλάρας στην πλατεία Ανδρέα Μιαούλη. Και βεβαίως το θέμα με τις ανεμογεννήτριες, ένα μεγάλο θέμα, το συναντάμε και στο kikladeslive.gr.

Να ευχαριστήσουμε τον κύριο Γιώργο Δαλαμάνγκα από την ΚΕΑ. Τον ευχαριστούμε πάρα πάρα πολύ για τα καλά του λόγια, να είναι πάντοτε καλά. 10 και 37 πρώτα λεπτά της ώρας, κυρίες και κύριοι. Μαζί σας το αξώτικο, το κεκλαδίτικο, το ιδιοπελαγίτικο ραδιόφωνο. Μαζί σας η φωνή της Νάξου μας, η φωνή των Κυκλάδων, η φωνή του Αιγαίου Πελάγους. Και μην ξεχνάτε, όπου Νάξιος και Άξιος, όπου Άξιος και Νάξιος.

0: Καλημέρα έχουμε επίσης από την πανέμορφη Σέριφο. Ευχαριστούμε πολύ τη φίλη μας, την Ευγενία από τη Σέριφο, και για τις ευχές της και για όλα να είναι πάντοτε καλά.
1: Μήπως σας ξαναβρω όταν χαράζει.

μια καλημέρα έχουμε από τον Φίλιππο, από την αγαπημένη Κύφνο. Εδώ κύριε Τριανταφυλλίδη, καρφίτσα μου λέει δεν πέφτει στο νησί της Κύφνου. Παιδιά, σε όλα τα νησιά γίνεται το αδιαχώρητο, έτσι. Αυτή είναι η μεγάλη πραγματικότητα. Επειδή μας ρωτάτε, το μεγαλύτερο φαρμακείο της Νάξου, που μπορείτε να βρείτε ό,τι φάρμακο θέλετε και να εκτελεστεί εκεί ό,τι συνταγή θέλετε, είναι το φαρμακείο της Γεωργίας Κάβουρας Μαρούλης, κάτω στην παραλία στη χώρα της Νάξου. Θα το δείτε, είναι το μεγαλύτερο φαρμακείο στην Νάξο και στις Κυκλάδες. Εκεί μπορείτε να βρείτε ό,τι φάρμακο θέλετε, εκεί μπορείτε να εκτελεστεί οποιαδήποτε ιατρική συνταγή, φαρμακευτική συνταγή σας έχει γραφτεί. Όπως επίσης μπορείτε να βρείτε ό,τι μάρκα καλλιντικών θέλετε. Αυτό δεν είναι διαφήμιση, αυτό μας ρωτάτε. Ρωτάει ο κόσμος, έρχονται πολλοί Αθηναίοι από άλλα μέρη της Ελλάδος, παίρνουν οι άνθρωποι τα φαρμακά τους, έχουν μια συνταγή που πρέπει να εκτελεστεί κλπ. Γι' αυτό και για την καλύτερη ενημέρωση των επισκεπτών στην Άξο μας, σας ενημερώνουμε ότι στο φαρμακείο Γεωργίας Κάβουρα Μαρούλης, κάτω στην παραλία στη χώρα της Νάξου, μπορείτε να βρείτε τα πάντα σε ό,τι φάρμακο παίρνετε και θέλετε, να εκτελεστεί οποιαδήποτε ιατροφαρμακευτική συνταγή και βεβαίως τα καλλιντικά σας, ό,τι μάρκα καλλιντικών θέλετε, στις πιο φθηνές τιμές. Στο φαρμακείο Γεωργίας Κάβουρα Μαρούλης, κάτω στην παραλία στη χώρα της Νάξου μας. Μια καλημέρα έχουμε από την αγαπημένη Μήλο. Μιλέικες καλημέρες, ευχαριστούμε πάρα πάρα πολύ και τη Μήλο μας. Καλημέρα σε όλους τους μιλιούς, καλημέρα σε όλες τις μιλιές. Διαβάζω εδώ στο site της Σεμνής Τριανταφυλλίδου στην κορύφωσή της η έξοδο του Αυγούστου. Στο 100% λέει η Σεμνή, αγγίζει η πληρότητα των πλοίων προς τις Κυκλάδες. Αυξημένα τα μέτρα από το λιμενικό. Γίνεται όντως χαμός, κυρίες και κύριοι. Διαβάζουμε λοιπόν στο kikladeslive.gr, κορυφώνεται η έξοδος των εκδρομέων του Αυγούστου. Χιλιάδες ταξιδιώτες εγκαταλείπουν την Αθήνα και κατευθύνονται προς τα νησιά για τις καλοκαιρινές τους διακοπές. Τα λιμάνια της Αττικής καταγράφουν από νωρίς αυξημένη κίνηση. Τη μεγαλύτερη ζήτηση συγκεντρώνουν τα δρομολόγια προς τις Κυκλάδες, όπου οι πληρότητες αγγίζουν το 100%. Το λιμενικό σώμα έχει ενισχύσει τα μέτρα σε Πειραιά, Ραφίνα και Λαύριο. Στόχος του είναι να διευκολύνει την πρόσβαση των ταξιδιωτών και την έγκαιρη επιβίβασή τους στα πλοία. Πάνω από 31.000 επιβάτες έφυγαν σήμερα από το λιμάνι του Πειραιά. Σάββατο 8 Αυγούστου, 25 δρομολόγια σύμφωνα με τις προκρατήσεις θα ταξιδέψουν συνολικά 31.392 επιβάτες. Αύριο Κυριακή τα πλοία που θα πραγματοποιήσουν τον Πειραιά 23 αναχωρήσεις και θα μεταφέρουν 34.441 ταξιδιώτες. Από τη Ραφίνα θα αναχωρήσουν σήμερα 14 πλοία με 9.700 επιβάτες προς Κυκλάδες. Για αύριο Κυριακή από το λιμάνι της Ραφίνας έχουν προγραμματιστεί 15 δρομολόγια με 7.320 επιβάτες. 100% η πληρότητα προς Κυκλάδες λοιπόν. Καρφίτσα δεν πέφτει, καλώς να έρθετε και καλά να περάσετε.

Το πρώτο λοιπόν θέμα στην επικαιρότητα, το ότι χιλιάδες έρχονται εδώ στις Κυκλάδες. Ερχόμαστε εδώ στο νησί της Νάξου μας, όπου διαβάζουμε στο kikladeslive.gr ομόφωνο ψήφισμα για τις ανεμογεννήτριες. Να πούμε ότι η προστασία της Νάξου μας από την εγκατάσταση νέων ανεμογεννητριών βρέθηκε στο επίκεντρο της έκτακτης συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Νάξου και Μικρών Κυκλάδων. Στην αίθουσα του Δημοτικού Συμβουλίου υπήρχαν και αρκετοί δημότες. Επίσης συμμετείχε ο πρόεδρος του ΣΚΑΔΟΥ, εκπρόσωποι συλλόγων και φορέων, μέλη συλλογικότητων κλπ. Μετά από αρκετή ώρα συνεδρίαση στο Δημοτικό μας Συμβούλιο, κατέληξε ομόφωνα στην έκδοση ψηφίσματος στην συγκρότηση Διαπαραταξιακής Επιτροπής, όπως πρότεινε ο Δήμαρχος Δημήτρης Λιανός, που θα συντονίσει τις επόμενες ενέργειες στην αναζήτηση εξειδικευμένης νομικής υποστήριξης εν ώψη της έκδοσης της ΚΙΑ, καθώς και στη συνέχιση των θεσμικών και πολιτικών παρεμβάσεων για την προστασία του νησιού. Πρώτος μίλησε ο Άρχοντας, ο πρώτος πολίτης του Δήμου Νάξου και Μικρών Κυκλάδων, ο Δήμαρχος Νάξου και Μικρών Κυκλάδων, Δημήτρης Λιανός, ο οποίος είπε ότι το ζήτημα των ανανεώσιμων πηγών ενέργειας έχει απασχολήσει επανειλημμένα το Δημοτικό Συμβούλιο τα τελευταία χρόνια. Όπως είπε ο Δήμαρχος, σήμερα στην Άξο λειτουργούν δύο αδειοδοτημένα αιωλικά πάρκα στην περιοχή της Γαλήνης και στην Κόρονο, ενώ δύο ακόμα έχουν αδειοδοτηθεί χωρίς να έχουν υλοποιηθεί. Αναφερόμενο στο νέο ειδικό χωροταξικό πλαίσιο για τις ΑΠΕΣ, σημείωσε ότι το Δημοτικό Συμβούλιο είχε ήδη από το Μάιο γνωμοδοτήσει αρνητικά επί του σχεδίου της κοινής υπουργικής απόφασης. Ο Δήμαρχος Νάξου και Μικρών Κυκλάδων Δημήτρης Λιανός χαρακτήρισε ιδιαίτερα σημαντική τη δημόσια ανακοίνωση του Αντιπροέδρου της Κυβέρνησης Κωστή Χατζηδάκη για την Άνδρο, υπογραμμίζοντας παράλληλα ότι οι ήδη υφιστάμενες άδειες δεν επηρεάζονται από τη νέα ΚΙΑ. Παράλληλα, επανέλαβε ότι η Δημοτική Αρχή διαχρονικά εκφράζει την αντίθεσή της στην εγκατάσταση νέων αιωλικών πάρκων. Ο αρχηγός της Μίζωνος Μειοψηφίας, Λεωνάρδος Χατζιανδρέου, υποστήριξε ότι μετά την ομόφωνη απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου της 26ης του Μάη, μεσολάβησαν εξελίξεις που καθιστούν αναγκαία την επανεξέταση της τάσης του Δήμου. Ο Λεωνάρδος Χατζιανδρέου άσκησε κριτική στους μέχρι σήμερα χειρισμούς της Δημοτικής Αρχής. Ο επικεφαλής της Μίζωνος Μειοψηφίας διάβασε στο σώμα τη δήλωση του Αντιπροέδρου της Κυβέρνησης Κωστή Χατζηδάκη για την Άμβρο. Στη συνέχεια το λόγο πήρε ο επικεφαλής της Λαϊκής Συσπήρωσης Γιάννης Κορές, ο οποίος υποστήριξε ότι δεν αρκούν οι θεσμικές παρεμβάσεις, αλλά απαιτείται οργανωμένος κοινωνικός αγώνας. Όπως ανέφερε, το προηγούμενο ψήφισμα του Δημοτικού Συμβουλίου που γνωμοδοτούσε αρνητικά για το νέο χωροταξικό πρέπει να αποτελέσει τη βάση των επόμενων ενεργειών. Στο ίδιο μήκος κύματος κινήθηκαν και οι Δημοτικοί Σύμβουλοι. Ο Μανώλης ο Βάβουλας επανέφερε το ζήτημα της καθυστερημένης ανάρτησης της απόφασης του Δημοτικού Συμβουλίου στη Διάδεια. Ο Μανώλης Πολυκρέτης από το συνδυασμό του Λεωνάρδου Χατζιανδρέου πρότεινε ο Δήμος να αναθέσει ειδική περιβαλλοντική μελέτη για τα νησιά του Δήμου, ενώ είχαμε παρεμβάσεις φορέων και πολιτών. Ιδιαίτερο ενδιαφέρον παρουσίασαν οι τοποθετήσεις εκπροσώπων φορέων, κοινοτήτων και πολιτών, οι οποίοι ζήτησαν να υπάρξει ευρύτερη κινητοποίηση της ναξιακής κοινωνίας. Ο Περιφερειακός Σύμβουλος και Γραμματέας του Περιφερειακού Συμβουλίου Νοτιού Αιγαίου Μιχάλης Φραγκίσκος συνεχάρει τόσο τον Λεωνάρδο Χατζιανδρέου για την πρωτοβουλία του, όπως επίσης ο πρόεδρος του Κοινοτικού Συλλόγου Νάξου Νίκος Κουτελιέρης διαβεβαίωσε ότι τα περίπου 500 μέλη του Συλλόγου θα στηρίξουν κάθε κινητοποίηση, δηλώνοντας ότι οι κυνηγοί θα σταθούν στο πλευρό της τοπικής κοινωνίας. Ο πρόεδρος της κοινότητας του ΣΚΑΔΟΥ και καλός φίλος ο Μιχάλης ο Πάσουλας αναφέρθηκε στις εμπειρίες των κατοίκων από το υφιστάμενο αιωλικό πάρκο της Κορώνου. Εκπρόσωπος της συλλογικότητας Αξαριά υπενθύμησε ότι η πρωτοβουλία έχει ήδη πραγματοποιήσει δημόσια εκδήλωση και συγκεντρώνει υπογραφές σε συνεργασία με άλλους συλλόγους. Μετά την ολοκλήρωση των τοποθετήσεων των Δημοτικών Συμβούλων, των εκπροσώπων φορέων και των πολιτών, ο πρόεδρος του Δημοτικού μας Συμβουλίου, Στέλιος Μαυρογιαννόπουλος, ανέγνωσε το σχέδιο του ομόφωνου ψηφίσματος, το οποίο εγκρίθηκε από το σώμα με την ενσωμάτωση των παρατηρήσεων που διατυπώθηκαν κατά τη διάρκεια της συζήτησης. Στο ψήφισμα, μεταξύ άλλων, επισημαίνεται ότι ο ενεργειακός σχεδιασμός δεν μπορεί να εφαρμόζεται με οριζόντιους κανόνες, αλλά οφείλει να λαμβάνει υπόψη τις ιδιαιτερότητες κάθε περιοχής, τη φέρουσα ικανότητα των νησιών, τα ιδιαίτερα περιβαλλοντικά και πολιτιστικά χαρακτηριστικά τους.
Το, πρέπει να πούμε, το Δημοτικό Συμβούλιο ενέκρινε ομόφωνα το ψήφισμα, αποφασίζοντας λοιπόν να ενσωματωθούν σε αυτό οι παρατηρήσεις και οι προτάσεις. Πολύ θετικό, κυρίες και κύριοι, ότι βγήκε ομόφωνο ψήφισμα, έτσι. Αυτό δείχνει ότι όλο το Δημοτικό Συμβούλιο και η παράταξη του Δημάρχου μας, του Δημήτρη Τουλιανού και του Λεωνάρδου Χατζιανδρέου και η Λαϊκή Συσπήρωση, όλοι παλεύουν για τα συμφέροντα της Νάξου μας. Φυσικά και ο ιδιοκτήτης και διευθυντής της ραδιοφωνίας Κυκλάδων, ο Μιχάλης Ομαρούλης, και όλοι εδώ στη ραδιοφωνία Κυκλάδων είμαστε στο πλευρό του Δημοτικού μας Συμβουλίου, στο πλευρό του Ναξιακού λαού, κυρίες και κύριοι. Παραμβάνω, πάρα πολύ σημαντικό. Για το θέμα αυτό, ένας φίλος αξώτης, κύριε Τριανταφυλλίδη, πιστεύω ενωμένοι οι αξώτες πρέπει να δώσουμε τον αγώνα. Μου λέει να μην γεμίσουν την Νάξου ανεμογεννήτριες. Ένα μπράβο και στο Δημήτρη Τολιανό, ένα μπράβο και στο Λεωνάρδο το Χατζιανδρέου μας, λέει, όπως και στο Γιάννη τον Κορέ. Υπήρξε πνεύμα συνένεσης και εγώ πάντοτε είναι θέσιμο. Μόνο με ευρύτερες συνενέσεις, κυρίες και κύριοι, θα μπορούν να διοικούνται οι Δήμοι, οι περιφέρειες και το ελληνικό κράτος. Χωρίς συνενέσεις δεν γίνονται απολύτως τίποτα. Ένα μεγάλο μπράβο να πούμε και στον πρόεδρο του Δημοτικού Συμβουλίου, τον Στέλιο τον Μαυρογιανόπουλο, ο οποίος πραγματικά, Στέλιος Μαυρογιανόπουλος, ήταν άριστος στα καθήκοντά του. Το kikladeslive.gr κατέγραψε και έχει ειδικό ρεπορτάζ η Σεμνήτρια Ταφυλίδου και το kikladeslive.gr για τη χθεσινή συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Νάξου και Μικρών Κυκλάδων και για το ομόφωνο ψήφισμα σχετικά με τις ανεμογεννήτριες.

Το θέμα με τις ανεμογεννήτριες, πρώτο θέμα σήμερα στη ραδιοφωνία Κυκλάδων 101,3 FM. Ομόφωνο ψήφισμα στο Δημοτικό Συμβούλιο, ένα μπράβο στο δημαρχό μας, τον Δημήτρη Τολιανό. Ένα μπράβο και στο Λεωνάδο Χατζή Ανδρεού, ο οποίος κράτησε υπεύθυνη στάση, και στον Γιάννη τον Κορέ επίσης ένα μπράβο. Εγώ έχω πει και πάντα το λέω ότι μόνο με συνενέσεις λύνονται τα προβλήματα. Πάνω απ' όλα η αξά μας και οι Κυκλάδες μας.

0: το θέμα του χωροταξικού, μια φίλη αξώτησα. Έτσι πρέπει να είναι ενωμένη, μου λέει. Ομόφωνο ψήφισμα και πρέπει να πούμε ότι πολύ καλή στάση κράτησε και ο Δημάρχος, ο Δημήτρης Ολιανός, συνενετικός, και ο Λεωνάρδος Παπανδρέου και ο Γιάννης Οκορές. Ο Κυνηγετικός Σύλλογος Νάξου αναφέρει να σταματήσει κάθε αδειοδότηση ανεμογεννητριών στις Κυκλάδες.
1: Και θα σου παίρνω το καημό σου. Εγώ που σε μισώ.
0: Η μουσικοχορευτική παράσταση «Παίζω άρα υπάρχω» παρουσιάζεται στις 9 και 10 Αυγούστου στο πλαίσιο του θεσμού «Όλη η Ελλάδα, ένας πολιτισμός 2026 με ελεύθερη είσοδο και υποχρεωτική παρακράτηση θέσης».
1: Εγώ κάθε φερσιμό σου. Εγώ σε ευχαριστώ.
0: Ο Λεωνάρδο Ντικάπριο στο νησί μας, εδώ στην Αξά μας, κυρίες και κύριοι.
1: Το βυθό σου. Σαν κύμα.
0: Ο Δήμαρχος Νάξου και Μικρών Κυκλάδων Δημήτρης Λιανός.
1: Σε ευχαριστώ. Για σπληγώ.
0: Τόνισε ότι ο Δήμος έχει κινηθεί από κοινού με άλλους κυκλαδίτικους Δήμους, μεταξύ των οποίων εκείνη της Πάρου και της Τίνου, προκειμένου να αποτραπεί η ενεργοποίηση αιωλικών σχεδιασμών στα νησιά. Η δική μας όχληση, είπε ο Δημήτρης Λιανός, είναι διαχρονική. Εμείς εδώ στις Κυκλάδες δεν θέλουμε να γίνουμε παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας, ανέφερε προσθέτοντας ότι το ζήτημα βρίσκεται ψηλά στην ατζέντα των κυκλαδιτών δημάρχων. Συνέδεσε μάλιστα το ζήτημα των αιωλικών με την ανάπτυξη μεγάλων φωτοβολταϊκών εγκαταστάσεων.
1: Θα είμαι πια παιδί δικό σου.
0: Ο επικεφαλής της Μίζωνος Μειοψηφίας, Λεωνάρδος Χατζιανδρέου, ευχαρίστησε τον πρόεδρο του Δημοτικού Συμβουλίου, Στέλιο Μαυρογιανόπουλο, για την άμεση εισαγωγή του θέματος προς συζήτηση και το χαρακτήρισε θέμα με ευρύτερη ακόμα και εθνική διάσταση. Ο Ρονάρδος Χατζιανδρέου έδωσε ιδιαίτερη βαρύτητα στις προστατευόμενες περιοχές της Νάξου, υποστηρίζοντας ότι πρέπει να αποτελέσουν ένα ισχυρό πρόσθετο επιχείρημα στις επαφές με την κυβέρνηση και τα αρμόδια υπουργεία.

Ομόφωνο ψήφισμα λοιπόν από το Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου Νάξου και Μικρών Κυκλάδων. Εμείς χαιρετίζουμε την ομόφωνη αυτή απόφαση και στέλνουμε ως αξώτες και ως αξώτικο ραδιόφωνο το μήνυμα Νάξος ενωμένη, ποτέ νικημένη.

0: το θέμα χθες στο Δημοτικό Συμβούλιο Νάξου, πρώτο θέμα και σήμερα στη ραδιοφωνία Κυκλάδων και στην τοπική εκπομπή «Καλημέρα Κυκλάδες», το θέμα των ανεμογεννητριών και το όχι που ενωμένος ο αξώτικος λαός λέει.
1: Σε φρωσμένο αχ σαν άνθος μάρ.
2: Ραδιοφωνία Κυκλάδων 101,3 FM στέρεο.
3: Το σπίτι, το μαγαζί, ο χώρος σου δεν χρειάζεται απλώς τζάμια. Χρειάζεται άποψη. Glass Arty. Από κρύσταλλα και καθρέπτες μέχρι ντουζιέρες, βιτρίνες και φυσαρμόνικες που κάνουν κάθε γωνιά ξεχωριστή. Γυαλίνες πόρτες, αυτόματες λύσεις, προστατευτικά τζάμια, όλα σχεδιασμένα και τοποθετημένα με ακρίβεια και στυλ. Γιατί το γυαλί δεν είναι απλά διάφανο, είναι χαρακτήρας. Glass Arty. Πώληση και εγκατάσταση. Υπεύθυνος Ιωάννης Λεγάκης. Νάξος, περιοχή Λουκάκη. Τηλέφωνα 2285-40-1176 και 6988-628-896.
4: Τα πλακίδια δίνουν στυλ σε κάθε χώρο. Τα είδη υγιεινής προσφέρουν λειτουργικότητα. Λεπτομέρειες που κάνουν κάθε σπίτι να ξεχωρίζει. Και με την υπογραφή Παντέλκο Ίκε είναι εγγύηση. Εισαγωγή και εμπόριο πλακιδίων και ειδών υγιεινής Παντέλκο Ίκε. Χώρα Νάξου. Τηλέφωνο 2285-25840.
5: Σάββατο 15 Αυγούστου, ο Πολιτιστικός Εξοραϊστικός Σύλλογος Γαλήνης Παναγιά η Αταλιώτισσα διοργανώνει και φέτος το καλύτερο παραδοσιακό πανηγύρι στη Γαλήνη της Νάξου. Μοναδικές στιγμές με φόντο την παράδοση και τη μουσική. Με το συγκρότημα του Λευτέρη Βαζέου και τους Μιχαλή Λιαγούρη, Μπιλάκο, Στέλιο Κλουβάτο, Νίκο Γκούφα, Βασίλη Κλουβάτο. Το 15 Αύγουστο στη Γαλήνη της Νάξου. Ωραία έναρξης 10.30, είσοδος 10 ευρώ. Διατίθεται χώρο στάθμευσης. Χορηγός επικοινωνίας Absolute Concept.

Η ώρα λοιπόν κυρίες και κύριοι είναι 11 ακριβώς, ραδιοφωνία Κυκλάδων 101,3 FM, χορηγός εκπομπής μας στο κατάστημα Μαρούλης. Στο κατάστημα Μαρούλης μπορείτε να βρείτε τις καλύτερες τηλεοράσεις. Από την πιο μικρή ως την πιο μεγάλη τηλεόραση στο κατάστημα Μαρούλης. Τηλεοράσεις για το σπίτι σας, το εξωφικό σας, την τηλεόραση για το δωμάτιό σας, την κουζίνα σας, το καθιστικό σας, τη βεράντα σας, το μπαλκόνι σας, τον κήπο σας, την αυλή σας. Τηλεοράσεις από την πιο μικρή ως την πιο μεγάλη για το ξενοδοχείο σας, τα ενοικιαζόμενα δωμάτια σας, την ταβέρνα σας, την ψεσταριά σας, την καφετέρια σας, το καφενείο σας, το γραφείο σας. Ο ειδικός της τηλεοράσης Μαρούλης. Την ταβέρνα σας, την ψεσταριά σας, την καφετέρια σας, το καφενείο σας, το γραφείο σας. Ο ειδικός της τηλεοράσης Μαρούλης.

0: να ρίξουμε μια ματιά στα πρωτοσέλιδα των εφημερίδων που είναι προσφορά του καταστήματος Μαρούλης.
1: Σε μια γιγάντη
0: δωρεάν σέρβις ό,τι αγοράσετε από το κατάστημα Μαρούλης. Το σέρβις είναι πολύ σημαντικό. Αγόρασες ψυγείο, τηλεόραση, κλιματιστικό, οτιδήποτε άλλο, είναι σημαντικό να έχεις διαχρονικά δωρεάν σέρβις. Μαρούλης, Οδός Κοντολέοντος, Αγία Παρασκευή, Χωρανάξος, τηλέφωνα 2285-022-588, 6944-358-933 και 6970-355-535. Και για δωρεάν σέρβις στην άξο μας, ό,τι καλό σκεφτείτε στο Μαρούλι θα το βρείτε. Φίλος ο κρατής, μπράβο στο δημαρχό μας, τον Δημήτρη Τολιανό. Χειρίστηκε πολύ καλά το θέμα με τις ανεμογεννήτριες. Όλοι οι αξώτες είμαστε ενωμένοι και λέμε όχι στις ανεμογεννήτριες. Πρωτοσέλιδα των εφημερίδων που είναι προσφορά του Μαρούλη, η εφημερίδα Καθημερινή, οι τελικές ρυθμίσεις και οι όροι για την ανάπτυξη του τουρισμού. Περνάμε στην εφημερίδα Ο Λόγος, τσουχτερές τιμές σε στέγη και καύσιμα. Αδειάζει το κλινόν Άστι.

Στη νύχτα που μοιάζει. Ωραία, ωραία, ωραία. Οπότε περιμένω εγώ, εντάξει. Ναι. Ωραία, ωραία, ωραία. Ναι, ναι. Περιμένω, μου να πάρει και να σου πω.

Λοιπόν, συνεχίζουμε τα πρωτοσέλιδα των εφημερίδων. Γίνεται ένας χαμός από τηλέφωνα σήμερα. Να ευχαριστήσουμε όλο τον κόσμο.

τυχαίνει και έχω και τη γιορτή μου και παίρνει ο κόσμος να ευχηθεί, πρέπει να πούμε. Να ευχαριστήσουμε τον υπουργό μας τον Γιάννη Τοβρούτσι για τα χρόνια πολλά, τη βουλευτή την Κατερίνα Τιμονογιού, το σεβασμιότατο Σύρου Δωρόθεο το δεύτερο, το δήμαρχο Σύρου Ερμούπολης τον Αλέξη Αθανασίου και δεκάδες κόσμο από όλες τις Κυκλάδες. Να πω ένα μεγάλο ευχαριστώ. Σήμερα 8 Αυγούστου είναι του Αγίου Τριαντάφυλλου. Και οφείλω να πω ένα μεγάλο ευχαριστώ σε όλο τον κόσμο ο οποίος εύχεται για την ονομαστική μου γιορτή. Να ευχαριστήσω για τις ευχές του τον πρόεδρο και πρωθυπουργό της Νέας Δημοκρατίας, Κυριάκο Μητσοτάκη, τον κύριο Κυρανάκη. Λοιπόν, πάμε στα πρωτοσέλιδα των εφημερίδων σήμερα. Πού είμαστε? Είμαστε στην εφημερίδα Ριζοσπάστης. Όχι ξανά στο ίδιο έργο θεατής. Ο λαός πρωταγωνιστής με το κουκουέ στο δρόμο της ανατροπής. Απογευματινές εφημερίδες, απογευματινή τουριστική ανάπτυξη με ξεκάθαρους κανόνες. Το ειδικό χωροταξικό και οι 5 κατηγορίες περιοχών. Άλλα θέματα, 10 πανηγύρια που θα σας μείνουν αξέχαστα. Η εφημερίδα των συντακτών.

υπερκαγιές. Ο ελεύθερος τύπος, φοροοδηγός για δωρεές και γονικές παροχές. Όλα όσα πρέπει να γνωρίζετε. Πληθωρισμός πτώση στο 3,4 τον Ιούλιο. Φωτιά τα καύσιμα. Ανάπτυξη με κανόνες. Τι αλλάζει για ξενοδοχεία και Airbnb. Θεσσαλονίκη, χορεύοντας με τους λύκους. Τύπος της Θεσσαλονίκης, αλλάζει ο χάρτης των αστικών με το μετρό στην Καλαμαριά. Η εφημερίδα Εστία έχει πρώτο θέμα τις συμμαχίες της χώρας με τον αραβικό κόσμο. Η Ελεύθερη Ώρα. Πανελλήνια κίνηση κατά του ψηφιακού ολοκληρωτισμού έξοδος. Παραπολιτικά προς 30.000 προσλήψεις. Political. Πάτησαν το κουμπί για τον ελληνικό θόλο. Η εφημερίδα Δημοκρατία. Ραγδαία ανάπτυξη του τουρισμού. Η εφημερίδα Άποψη. Η Ελλάδα καίγεται. Σταρ. Στο κελί ο δήμαρχος Τελίδας. Η εφημερίδα Ανεξάρτητος. Διαλύεται το κόμμα της Καριστιανού. Αθλητικές εφημερίδες. Σπορντέι για νέους Εμπαπέ. Κόκκινος πρωταθλητής. Ο μάγος που σκάει βόμβες. Ο Βαγγέλης Μαρινάκης έφρισε τον Μοκαντά νούμερο 1 στις μεταγραφές. Boston Sport, κόλπο για πουέρτα. Η ώρα για σπορ. 3 χρόνια μακριά μας, όμως πάντα παντού παρών. Για τον φίλαθρο τον Μιχάλη Κατσούρη. Live Sport, Κούπα και Champions League ο στόχος της ΑΕΚ. Μπράβο στην ΑΕΚΑΡΑ μας. Πάμε Σαλονίκη, Φόρτσα, η εφημερίδα του ΠΑΟΚ, νέο πλάνο με Φόρ. Μέτρο Σπορ. Θα περάσουμε στο Βέλγιο, αισιοδοξούν στη Μακεδονία. Η εφημερίδα Δικέφαλος σε όλα τα γήπεδα σκάμε. Οικονομικές εφημερίδες, είναι αυτεμπορική, τι πυροδοτεί τα deal στην ενέργεια. Η εφημερίδα Αξία, νέο στοίχημα. Εκτείναξη κερδοφορίας, η εφημερίδα Κεφάλαιο. Οι τέσσερις κερδισμένοι από τα μέτρα της ΔΕΘ. Εφημερίς των Δημοπρασιών αδειάζουν Θεσσαλονίκη, Αθήνα, Πειραιάς, Πάτρα. Ο κόσμος φεύγει για τα νησιά. Ηχό των Δημοπρασιών. Ποιες είναι οι ρυθμίσεις των δανείων που έκαναν οι τέσσερις μεγάλοι survivors. Γενική Δημοπρασιών. Έλεγχη με ντρόνους σε 300 παραλίες. Η Αγκρέντα. Θέλει σκέψεις στα Echo Sames. Τα πρωτοσέλιδα των εφημερίδων ήταν μια προσφορά του καταστήματος Μαρούλης. Δωρεάν σέρβις Μαρούλης. Το πιο δυνατό σέρβις στην άξο μας είναι του Μαρούλη. Γιατί απλά και αξιότικα, ό,τι καλό σκεφτείτε, στο Μαρούλη θα το βρείτε.

κοινό μέτωπο λοιπόν για το ειδικό χωροταξικό των ΑΠΕ. Με ομόφωνο όχι για νέες ανεμογεννήτριες στην Άξο μας.

Έρχονται νέες μειώσεις τιμών στα σούπερ μάρκετ μέχρι και 7% λέει για τουλάχιστον 1000 προϊόντα. Μακάρι να το δούμε. Στα άκρα Ισπανία και Ιταλία με φόντο τη Θεούτα, κλιμακ...

εμφάνιση με πανελλήνιο ρεκόρ έκανε στο παγκόσμιο πρωτάθλημα στίβου στο Όρεγκον στις Ηνωμένες Πολιτείες η κόρη του Κώστα Μπακογιάννη, η Δανάη. Η νεαρή πρωταθλήτρια για 10η φορά μέσα στο 26 σημείωσε πανελλήνιο ρεκόρ αυτή τη φορά στον προκριματικό των 100 μέτρων με εμπόδια με χρόνο 13.61. Από εμάς εδώ, επί ραδιοφωνία Κυκλάδων, ένα μεγάλο μπράβο.

Ένας ακροατής αξώτης στέλνει αξώτικες καλημέρες. Θερμά συγχαρητήρια μου λέει σε όλο το Δημοτικό Συμβούλιο για το ομόφωνο ψήφισμα. Συγχαρητήρια και σας στη ραδιοφωνία Κυκλάδων που λέτε όχι στις ανεμογεννήτριες.

0: Το θέμα λοιπόν των ανεμογεννητριών, πρώτο θέμα σήμερα στο Δημοτικό μας Συμβούλιο. Προσκεκλημένο στα κεντρικά στούντιο της ραδιοφωνίας Κυκλάδων 101,3 FM εδώ στην πανέμορφη χώρα της Νάξου μας. Έχουμε τον πολιτευτή Κυκλάδων του Πασόκ, τη φωνή του Πασόκ στην Άξο και στις Κυκλάδες, τον κύριο Γιάννη Βλασερό, το γιατρό της καρδιάς μας, το φιλοτίτη, τον Αξώτη, με τον οποίο θα έχουμε μια ενδιαφέρουσα συζήτηση για θέματα βεβαίως που αφορούν την Άξο, τις Κυκλάδες και όχι μόνο. Θα χαμηλώσουμε την μουσική και θα καλημερίσουμε το γιατρό μας, τον κύριο Γιάννη Βλασερό. Κύριε Βλασερέ, καλή σας ημέρα, καλώς ήρθατε στο νησί μας, στην Άξο.
1: Καλημέρα σας, καλημέρα σας κύριε Τριανταφυλλίδη. Ευχαριστώ για, πρώτα απ' όλα, για την συναισθηματική εισαγωγή ραδιοφωνική την οποία μου κάνατε σαν γιατρό της καρδιάς μας, όπως καρδιάς σας, όπως με αναφωνήσατε. Να είστε καλά, καλό και, καλοκαίρι σε όλους, καλό και ευχάριστο και ειδηλιακό καλοκαίρι σε όλους οι οποίοι επισκέπτονται τα νησιά μας και πιο συγκεκριμένα στην Άξο, μιας και μιλάμε από την Άξο. Μ' ακούτε?
0: Κύριε Βλασερέ, ξεκινώντας, μια που το θέμα συζήτησης και χθες στο Δημοτικό Συμβούλιο ήταν το θέμα το χωροταξικό και των ανεμογεννητριών, ομόφωνο όχι του Δημοτικού Συμβουλίου, η δική σας θέση για το συγκεκριμένο θέμα ποια είναι?
1: Δεν νομίζω ότι αφίσταται η δικιά μου θέση της απόφασης του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου της Νάξου, που νομίζω ότι αυτό χρειάζεται να αναφερθεί, ότι έγινε μετά από πρόταση του αρχηγού της Δημοτικής Παράταξης Δύναμη Αλλαγής του κ. Λεωνάρδου Χατζιανδρέου, με στόχο και με αίτημα να μην συμπεριληφθεί η Νάξο στο ειδικό χωροταξικό σχέδιο για τις ανανεώσιμες πηγές ενεργείας. Είναι βέβαια λίγο εγωιστικό αυτό που ζητούμε μόνο για την Άξο. Νομίζω ότι το θέμα είναι κυκλαδικό και έτσι πρέπει να ληφθεί και έτσι πρέπει να τοποθετηθούμε. Σαφώς και η δημιουργία αυτή, το αλόγιστο φύτεμα των ανεμογεννητριών επάνω στα βουνά των νησιών μας έχει πάρα πολλές κακές συνέπειες. Όπως αλλοιώνεται το οικοσύστημα, υπάρχει ένας κίνδυνος για την πανίδα και τη ζωική και την φυτική. Στο τέλος θα βιομηχανοποιηθούν τα βουνά μας, τα νησιά μας. Και στο τέλος, από ό,τι αναφέρεται, δεν υπάρχει και αυτό το ιδιαίτερο οικονομικό όφελος για τον κόσμο, για τους ναξιώτες, για τους νησιώτες με την τοποθέτηση αυτών των ανεμογεννητριών.
0: Μάλιστα. Πάντως, δυστυχώς, γιατρέ μου, και εδώ στη Σύρο εδώ δεν έχουμε ανεμογεννήτριες, έχουμε αυτά τα φωτοβολταϊκά, έτσι, και βλέπεις βουνά ολόκληρα, χωράφια, μπαξέδες εδώ στη Σύρο να καταστρέφονται και να ξεφυτρώνουν φωτοβολταϊκά. Τι να πω, δεν ξέρω, είναι πολύ ανησυχητικό.
1: Δεν είναι πολιτικές αυτές, ωφέλιμες και σωστές για τον τόπο. Είναι καταστροφικές πολιτικές οι οποίες δεν έχουν το ανάλογο όφελος. Είναι μικρό το όφελος. Δεν ξέρω τι εξυπηρετείτε, ποιος εξυπηρετείτε, αλλά όσο αφορά το όφελος του τόπου μας, νομίζω ότι δεν υπάρχει ανάλογο. Πρέπει να βρεθεί ένας τρόπος ούτως ώστε να περιοριστούν ή τουλάχιστον να μην γίνουν καινούργιες ή τουλάχιστον να περιοριστεί η εμφύτευση αυτών με ένα βάση ειδικού προγράμματος. Και στην προκειμένη περίπτωση, όταν γίνεται αυτό το συγκεκριμένο χωροταξικό σχέδιο για τις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας, πρέπει σε αυτό να αντιταχθούμε, γιατί στο τέλος θα νομοθετηθεί αυτή η παρανομία και στη συνέχεια δεν θα μπορούμε να κάνουμε τίποτα.
0: Μάλιστα. Κύριε Βλασερέ, ο κυρίως λόγος που σας κάλεσα όταν έμαθα ότι είσαστε στην Άξο είναι η πολύ ωραία αιμοδοσία που και φέτος θα γίνει στην ιδιαίτερη πατρίδα σας, στο χωριό σας, στο αγαπημένο μας χωριό, στο Φιλότι. Δεν είναι όμως μια απλή αιμοδοσία. Ο λόγος που σας καλέσαμε σήμερα εδώ στα στούντιο της Ραδιοφωνίας Κυκλάδων είναι ότι κλείνει 40 χρόνια αυτή η προσπάθεια και ο άνθρωπος, ο πρωτεργάτης, ο άνθρωπος που γέννησε την ιδέα και το έκανε πράξη αυτής της αιμοδοσίας ήταν ο Γιάννης ο Βλασερός. Θα ήθελα να μας μιλήσετε για όλο αυτό το εγχείρημα και για την αιμοδοσία, περισσότερο όχι ως πολιτικός αλλά ως ιατρός επιστήμων αλλά και ως άνθρωπος, γιατί το αίμα πραγματικά σώζει ζωές.
1: Σίγουρα σώζει ζωές. Εκείνο που θα ήθελα να προτάξω όμως ότι αυτή τη χρονιά ο Σύλλογος Φιλοτικτών Νάξου, το ιστορικό αυτό σωματείο, γιορτάζει τα 100 χρόνια αφότου ιδρύθηκε. Και στα πλαίσια αυτών των εκδηλώσεων εντάσσεται και η εκδήλωση της αιμοδοσίας, η οποία, όπως προείπατε, συμπληρώνει τα 40 χρόνια ενεργούς ζωής. Και μάλιστα, για να μπω κατευθείαν στο θέμα, πρέπει να ξέρετε ότι αυτά τα 40 χρόνια έχουν συγκεντρωθεί 8.435 μονάδες, φιάλες δηλαδή αίματος. Νομίζω ότι είναι μια τεράστια κοινωνική προσφορά αλληλεγγύης, η οποία τιμάει πρώτα απ' όλα τους αιμοδότες.
0: Σίγουρα, σίγουρα. Η αιμοδοσία τώρα πότε θα λάβει χώρα, γιατρέ μου?
1: Καταρχήν, επειδή αυτή η παρουσία θα γίνει μια εκδήλωση, θα γίνει μια εκδήλωση την Τρίτη 11 του μηνός, ώρα 9, στον προάβλιο χώρο της Παναγίας της Φιλοτίτισσας, όπου εγώ σαν κεντρικός ομιλητής θα αναφερθώ στην ιστορική διαδρομή αυτής της προσπάθειας, η οποία είχε αυτό το θετικό αποτέλεσμα. Είναι μια ιστορία η οποία άρχισε το 1985, όπως προείπατε, με δικιά μου πρωτοβουλία, και μάλιστα εδώ χρειάζεται να υπομνηστεί, γιατί ήταν σπουδαίος, μετά από πρόταση του Γιάννη του Γρίλη, του σπουδαίου δημάρχου του Αγίου Ιωάννου Ρέντι, ο οποίος ήταν ναξιώτης και είχε πάρα πολύ βοηθήσει και είχε εγκριβεί σε αυτή την ιστορία. Λοιπόν, σε αυτή την διαδικασία λοιπόν θα γίνει αυτή η συγκέντρωση και καλείται όλος ο κόσμος, χώρος υπάρχει, καρέκλες θα υπάρξουν, να αναφερθούμε σε αυτή την ιστορική διαδρομή αυτού του εγχειρήματος, το οποίο είναι πάρα πολύ σοβαρό και το οποίο, όπως προείπατε, σώζει ζωές. Δηλαδή, από τις 8.435 μονάδες, τουλάχιστον οι 7.000 χορηγήθηκαν στους φιλοτίτες, οι οποίοι το εδικαιούνται, ας το πούμε, σαν φιλοτίτες εντός εισαγωγικών, το εδικαιούνται εντός εισαγωγικών, αλλά και πολλοί άλλοι οι οποίοι προσέτρεχαν στη βοήθεια του Συλλόγου Φιλοτητών για να λάβουν αυτό το πολύτιμο υλικό, το υλικό ζωής που λέγεται αίμα.
0: Γιατρέ μου, θα ήθελα ως γιατρός να μας απαντήσετε. Πολλοίς κόσμος επικροτεί το να δίνει αίμα, αλλά φοβάται να δώσει αίμα. Σου λέει ωραία πράξη, ιερή πράξη, αλλά δεν ξέρεις τι μπορεί να μου συμβεί. Είναι επικίνδυνο να δώσεις αίμα?
1: Καθόλου επικίνδυνο δεν είναι.
0: Και γιατί πρέπει να αιμοδοτούμε?
1: Καθόλου επικίνδυνο δεν είναι. Ίσα-ίσα μάλιστα είναι και θέμα υγείας όταν κάθε τόσο δίνουμε αίμα, γιατί ανανεώνεται το αίμα μας. Αλλά από την άλλη μεριά δεν υπάρχει κίνδυνος, γιατί προτού μπει στη διαδικασία της αιμοληψίας υπάρχει κατάλληλο ιατρικό προσωπικό, το οποίο ελέγχει τον συγκεκριμένο αν θα μπορέσει, αν έχει τις δυνατότητες να δώσει αίμα, να μην δημιουργηθεί δηλαδή θέμα στην υγεία του. Οπότε δεν υπάρχει κανένας φόβος, και γιατί δεν υπάρχει κανένας συγκεκριμένος κίνδυνος σε αυτούς οι οποίοι θέλουν να δώσουν, αρκεί να το θέλουν.
0: Μάλιστα. Για ξαναθυμίστε μας, η αιμοδοσία πότε είναι στο Φιλότι μας?
1: Η αιμοδοσία ακριβώς γίνεται 3 μέρες στο Φιλότι, 11, 12, 13 και 14 του μηνός. επάνω στο πολιτιστικό κέντρο του Φιλοθιού, και επιπλέον θα ήθελα να σας πω ότι γίνεται αυτές τις μέρες ένας οργασμός, αν θέλετε, αιμοδοσίας, και μάλιστα αυτό έγινε και μετά από την αιμοδοσία, από την εγκαθίδρυση της αιμοδοσίας στο Φιλότι, και έβαλα και εγώ το δάχτυλό μου. Γίνονται παράλληλα, πριν από την αιμοδοσία του Φιλοθιού, μία στην Απείρανθο και μία στο Δαμαριώνα.
0: Μάλιστα. Γιατρέ, θα φύγουμε λίγο από αυτό. Θα πάμε Θυρασιά. Είσαστε πριν μερικές μέρες εκεί. Δράσεις έχετε σε όλες τις Κυκλάδες. Και αυτό που μου αρέσει σε εσάς είναι ότι δεν έχετε έναν ξύλινο κομματικό λόγο, όπως έχουν πάρα πολύ ξύλινο κομματικό λόγο. Έχετε έναν ανθρώπινο λόγο. Και δεν σας το κρύβω ότι και άνθρωποι πέραν από το χώρο του Πασόκ, έτσι, μιλούν με τα καλύτερα λόγια για σας. Χαίρετε της εκτίμησης, του σεβασμού και της αγάπης, θα έλεγα, από όλους τους πολιτικούς χώρους.
1: Ναι, ναι,
0: και δεν σας το κρύβω ότι και στο κόμμα σας, στο Πασόκ, φέρνετε ψήφους και από ανθρώπους που δεν είναι Πασόκ.
1: Είστε
0: ένας άνθρωπος που δεν ανακυκλώνει τους κομματικούς ψήφους, αλλά τραβάτε ψήφους στο Πασόκ και από άλλους πολιτικούς χώρους. Και αυτό για το κόμμα σας, κατά την άποψή μου, και για κάθε κόμμα, αν συνέβαινε, θα ήταν το καλύτερο. Το ερώτημα. Να μας πείτε λοιπόν για τη Θυρασιά, να ολοκληρώσουμε μερικά πράγματα, μια ενημέρωση, αλλά και για το γεγονός ότι δεν έχετε το ξύλινο κομματικό αντιπολιτευτικό λόγο. Συνήθως, ξέρετε, ο εκάστοτε κυβερνητικός τα βλέπει όλα τέλεια, ο εκάστοτε αντιπολιτευόμενος τα βλέπει όλα μαύρα. Εσείς έχετε έναν τελείως διαφορετικό λόγο. Θα ήθελα να μας πείτε και γι' αυτό.
1: Κοιτάξτε να δείτε, κύριε Τριανταφυλλίδη, η ενασχόληση με την πολιτική δεν είχε σκοπιμότητα καριέρας, απλά είχε σκοπιμότητα μιας κοινωνικής προσφοράς. Θα μου πεις, δεν μπορείς να έχεις και κοινωνική προσφορά και απ' την άλλη και με άλλο τρόπο. Νομίζω ότι η πολιτική είναι ένα εργαλείο που σου δίνει τη δυνατότητα μιας πιο αποτελεσματικής κοινωνικής προσφοράς, και έτσι τη βλέπω την πολιτική, και εξακολουθώ να λειτουργώ με βάση ο στόχος μου να είναι ένα κοινωνικό αποτύπωμα και όχι απλά να περιφέρομαι και να κατακρίνω μόνο τους κυβερνώντες, τους εκάστοτε. Αλλά απλά μέσα από την πρακτική, την προσωπική μου, να συνεισφέρω στο κοινωνικό γίγνεσθε, γιατί νομίζω ότι αυτός πρέπει να είναι ο στόχος της πραγματικής πολιτικής.
0: Μάλιστα. Για τη Θυρασιά, για πέστε μας.
1: Στη Θυρασιά βρέθηκα προημερών στα πλαίσια μιας σειράς ιατρικών εξορμήσεων, παρεμβάσεων, την οποία γίνεται από ένα πρόγραμμα που λέγεται Υγεία σε όλους, για όλους, όπου εκεί συμμετέχω εγώ σαν καρδιολόγος. Εκεί δηλαδή πηγαίνουμε στα διάφορα νησιά, και έχουμε πάει σε αρκετά νησιά και όχι μόνο στις Κυκλάδες, τουλάχιστον σε 10. Τον τελευταίο καιρό είχαμε πάει στην Τίνο, και το τελευταίο καιρό στη Θυρασία, όπου εκεί πέρα βλέπουμε εθελοντικά τουλάχιστον 5 ιατρικές ειδικότητες. Βλέπουμε τους ασθενείς οι οποίοι έχουν πρόβλημα και προληπτικά, το οποίο νομίζω ότι είναι πάρα πολύ χρήσιμη αυτή η ενέργειά μας, και βοηθιέται ο κόσμος. Βέβαια, το πρόβλημα δεν λύνεται, για να έρθω στο σημείο, στο θέμα της Θυρασιάς. Η Θυρασιά είναι ένα νησί το οποίο προήλθε από τη διάσπαση, μετά από τη θεομηνία εκείνη η οποία έγινε πριν 2-3 χιλιάδες χρόνια, τη θεομηνία της έκρηξης του ηφαιστείου που διαμελίστηκε το υπάρχον νησί, και τώρα είναι ένα νησάκι από δίπλα, το οποίο, όπως γράφω εκεί, προστατεύει, αν θέλετε, το ηφαίστειο της Σαντορίνης. Λοιπόν, μέσα από αυτή τη διαδικασία βρέθηκα να προσφέρω τις ιατρικές μου υπηρεσίες, εγώ και άλλοι 4 γιατροί. Εκείνο όμως το οποίο διεπίστωσα, και ήδη το έχω αναφέρει και πρέπει να το αναφέρω, το μεγάλο πρόβλημα περίθαλψης του νησιού της Θυρασιάς, παρότι είναι μερικά λεπτά απόσταση από την Σαντορίνη. Δεν υπήρχε, ή μάλλον δεν υπάρχει, αγροτικός γιατρός. Δεν υπάρχει κανένας γιατρός για 3 μήνες, και υπάρχει μια αδελφή η οποία παίζει το ρόλο του γιατρού, η οποία για 5 μήνες είναι και αυτή εθελόντρια.
0: Μα Μάλιστα.
1: Και μάλιστα αυτό το εισέπραξα live με το γεγονός ότι την ώρα που εξετάζαμε αρρώστους ήρθε ένα συγγενής έντρομος προς Θεού, ελάτε γιατί ο άρρωστός μου έχει βαριά δύσμια. Και έτρεξε τότε η αδερφούλα, γιατί εγώ ήμουν απασχολημένος σε εκείνη την ώρα, και πήγε από μόνη της με ένα μηχάνημα και έκανε εισπνοές στον άρρωστο, και συνέχεια όταν εγώ απελευθερώθηκα λίγο πήγα και είδα τον άρρωστο, τον οποίο τον είχε καταφέρει η αδελφή με την εμπειρία την οποία είχε. Αλλά δεν μπορεί να βασίζεται η τύχη της υγείας των ανθρώπων στην εθελοντική και στην ή δυνατόν εμπειρία μιας αδελφής. Είναι ένα θέμα σπουδαίο και σοβαρό, και μάλιστα εγώ το ανέβασα περισσότερο ότι η εθελοντική, ο εθελοντισμός δεν μπορεί να καλύψει τις μόνιμες ανάγκες της περίθαλψης στον κάθε συγκεκριμένο χώρο, ειδικά νησιώτικο.
0: Κύριε Βλασερέ, θα ήθελα λίγο να μιλήσουμε για την κατάσταση του Εθνικού Συστήματος Υγείας, πρώτη στα εδώ στην Άξο μας, έτσι, αλλά και στα άλλα νησιά των Κυκλάδων. Είστε ένας πολιτικός νυφάλιος, το είπα και προηγούμενα, δεν είστε ο άνθρωπος ο οποίος κάνετε αντιπολίτευση για την αντιπολίτευση, και αυτό αν θέλετε γίνεστε και πιστευτός, και γι' αυτό και ο κόσμος σας αγαπάει, και γι' αυτό ο κόσμος σας ψηφίζει και σας βγάζει πρώτο πάντοτε στις εκλογές από πλευράς Πασόκ στις Κυκλάδες. Αυτό δεν είναι τυχαίο, ότι από τους συνυποψηφίους σας στο ψηφοδέλτιο του Πασόκ λαμβάνετε πάντοτε τους περισσότερους ψήφους. Το ερώτημα το οποίο σας θέτω είναι το εξής. Εσείς πώς βλέπετε την κατάσταση και στο νοσοκομείο της Νάξου, αλλά και στα άλλα, στο νοσοκομείο Σύρου, Θύρας και στα κέντρα υγείας των νησιών μας?
1: Δεν πάει καθόλου καλά το σύστημα υγείας. Την κατηφόρα έχει πάρει. Κάποιες ενέργειες οι οποίες είναι θετικές και πρέπει να αναφερθούν στο νοσοκομείο της Νάξου, το οποίο μάλιστα δεν έχει πρόβλημα αυτή τη στιγμή στελέχωσης. Γίνεται και ένα κτίριο από δίπλα το οποίο θα καλύψει κάποιες ανάγκες. Οι γιατροί με την πρωτοβουλία τους εκεί έχουν καταφέρει κάποια πράγματα έτσι προχωρημένα, δηλαδή για κέντρο υγείας, για νοσοκομείο είναι ουσιαστικά, και κάνουν κάποιες επεμβάσεις. Αλλά από εκεί και πέρα, από ό,τι βλέπω γενικότερα, το νοσοκομείο της Σαντορίνης έχει κάπου ηρεμήσει, κάπως έχει ηρεμήσει, και αυτό με πολλά προβλήματα, αλλά τα μείζωνα προβλήματα, ειδικά στα κέντρα της πρωτοβάθμιας περίθαλψης, είναι πάρα πολύ δύσκολα, και δεν νομίζω ότι η διαδικασία η οποία ακολουθείται θα δημιουργήσει βελτίωση. Τα πράγματα δυσκολεύουν. Πρέπει να πάρθουν σωστές και δυνατές αποφάσεις, όχι μόνο για τα νοσοκομεία και τα κέντρα υγείας και τα σχετικά τις δομές υγείας στα νησιά και στις Κυκλάδες, αλλά για όλη την Ελλάδα. Ξέρετε, αυτό όλοι το λέμε και το πιστεύουμε, η υγεία είναι ένα κοινωνικό αγαθό και όχι ένα άγριο εκμεταλλεύσιμο υλικό.
0: Μάλιστα. Να μιλήσουμε λίγο και για τις διακομιδές ασθενών, γιατρέ μου, που δυστυχώς πολλές γίνονται, βλέπουμε και εδώ στα νησιά, πολλές φορές βλέπουμε και από Νάξο προς Σύρο και από άλλα νησιά, με κάποιες συνθήκες που δεν ξέρω αν είναι και οι καλύτερες. Ποιο είναι το σχόλιο σας?
1: Άλλο ένα πρόβλημα, άλλη μια πληγή. Οι διακομιδές γίνονται με τρόπο ο οποίος δεν είναι ακίνδυνος. Πρέπει να ληφθούν σωστά μέτρα, εγώ τα έχω γράψει και τα έχω πει επανειλημμένως, σωστά μέτρα, σωστές αποφάσεις, ούτως ώστε να καλύπτονται αυτές οι ανάγκες, δεδομένου ότι τα νησιά θα παραμείνουν και πρέπει να παραμείνουν νησιά, και δεν υπάρχει επικοινωνία άμεση εκ των πραγμάτων. Πρέπει να υπάρχουν ειδικές διακομιδές μέσα από ένα ειδικό κέντρο, ένα ειδικό ΕΚΑΒ, το οποίο να καλύπτεται από ασθενοφόρα πάσης φύσεως και πλεούμενα και αερωθούμενα, και να υπάρχει ένα νοσοκομείο αναφοράς, και στην προκειμένη περίπτωση πρέπει να είναι το νοσοκομείο της Σύρου, το οποίο πρέπει να δυναμώσει, να γίνει πραγματικό νοσοκομείο, και όχι αυτό το οποίο έγινε προχθές και ήδη το ανέφερα, δεν λέω το κατήγγυλα είναι ίσως ηχηρή λέξη, ότι στην Σύρο, στο νοσοκομείο της Σύρου, για ένα χρονικό διάστημα δεν λειτουργούσε η μονάδα αυξημένης φροντίδας, η λεγόμενη ΜΑΦ. Για όποιο λόγο. Αυτό δεν σύγκειται. Αυτό δεν πάει με τη λειτουργία νοσοκομείου. Αν έχουμε ένα ασθενή, δηλαδή τον οποίο πρέπει να τον διασωληνώσουμε, τι θα τον κάνουμε? Θα τρέχουμε να τον τρέχουμε στην Αθήνα? Μέχρι τότε τρέχα γύρευε. Λοιπόν, δεν πάμε καλά με το Εθνικό Σύστημα Υγείας στις Κυκλάδες και γενικότερα στην Ελλάδα, αλλά περισσότερο τα κακά αποτελέσματα του φαίνονται περισσότερο στα νησιά μας, γιατί είναι πιο δύσκολη η αντιμετώπιση της περίθαλψης.
0: Εδώ στο νησί μας τώρα, στην Νάξο μας, πώς βλέπετε το νοσοκομείο Κέντρο Υγείας Νάξου και πώς και τα ιατρεία στο νησί μας, στην Νάξο μας?
1: Κοιτάξτε, δεν νομίζω ότι της Νάξου η περίθαλψη είναι... Προβλήματα υπάρχουν. Προβλήματα υπάρχουν, δεν το συζητάμε. Αλλά η περίθαλψη στην Νάξο είναι κάπως ισορροπημένη, να το πούμε. Κάπως. Από εκεί και πέρα πρέπει να υπάρχει και εδώ ένα νοσοκομείο το οποίο μπορεί να καλύπτει ανάγκες και όχι κάθε τόσο να κατεβαίνει ελικόπτερο να παίρνει τους ασθενείς και να τους τρέχει δεξιά και αριστερά. Εφόσον λέγεται νοσοκομείο, πρέπει να είναι νοσοκομείο και να καλύπτει βασικές νοσοκομιακές ανάγκες, οι οποίες αν δεν καλυφθούν επί τόπου μπορεί να στοιχήσουν τη ζωή του ανθρώπου. Και πράγμα και αυτό δεν το έχει καταφέρει το νοσοκομείο της Νάξου. Ας ελπίζουμε ότι θα δυναμώσει όσο αφορά το θέμα της στελέχωσης, όσο αφορά το θέμα του εξοπλισμού, του κτηριακού, της κτηριακής υποδομής κτλ.
0: Μάλιστα. Φίλος ακροατής Αξώτης, κατά δήλωσή του ψηφοφόρος του ΠΑΣΟΚ, θερμά συγχαρητήρια στο Γιάννη τον Βλασέρο, κράτησε το ΠΑΣΟΚ όρθιο στα δύσκολα χρόνια και ήταν η μοναδική φωνή του ΠΑΣΟΚ, όπως συνεχίζει και να είναι. Όπως επίσης ένας άλλος φίλος, ο παδός του κομματός σας, από τη Σύρο, σας καλημερίζει και σας ρωτάει, γιατρέ, πότε θα έρθετε στη Σύρο?
1: Και τη δικιά μου καλημέρα με πρώτη ευκαιρία θα το ήθελα πάρα πολύ, αλλά δυστυχώς είμαι πολύ άσχολος. Είμαι πρώτα απ' όλα επαγγελματίας γιατρός και προσπαθώ να συνδυάσω πολλές φορές πράγματα τα οποία είναι δύσκολα να συνδυαστούν και να συλλειτουργήσουν. Αυτή τη στιγμή είμαι στην Άξο και τρέχω αυτή την προσπάθεια της, όπως είπαμε, της αιμοδοσίας της εκδήλωσης, που δεν είναι καθόλου εύκολο. Okay. Αυτά. Από εκεί και πέρα συνεχίζουμε και σαν απάντηση του φίλου του ΠΑΣΟΚ, του συντρόφου του ΠΑΣΟΚ, πρέπει να του πούμε ότι όσον αφορά τουλάχιστον εμένα αλλά και πολλών άλλων, θα προσπαθήσουμε να κρατήσουμε όχι μόνο όρθιο το ΠΑΣΟΚ αλλά να το ανεβάσουμε εκεί που του πρέπει και εκεί που το χρειάζεται ο ελληνικός λαός. Νομίζω ότι αυτή τη στιγμή λειτουργούμε σε μια βάση προόδου. Το κόμμα του ΠΑΣΟΚ με αρχηγό τον Νίκο τον Ανδρουλάκη προετοιμάζεται, οργανώνεται. Ήδη στις Κυκλάδες υπάρχει μια νομαρχιακή επιτροπή προεκλογικού αγώνα. Κάτι αντίστοιχα υπάρχουν δημοτικές επιτροπές.
0: Πρόεδρος είναι ο Στράτος ο Φωτάκογλου, έτσι?
1: Ο Στράτος ο Φωτάκογλου, ακριβώς. Δεν μπήκα σε νοματολογία να μην σας φάω το χρόνο.
0: Όχι. Εμείς τα λέμε, τα έχουμε διαβάσει και στο σταθμό όλα τα ονόματα.
1: Ακριβώς. Γίνονται προσπάθειες ήδη σε λίγο και με αναμένουν, δεν ξέρω να τις προλάβω. Θα γίνει μια συγκέντρωση συγκέντρωση της Δημοτικής Επιτροπής του ΠΑΣΟΚ για να μιλήσουμε για το θέμα των ανεμογεννητριών. Θέλω να μεταφέρω δηλαδή ότι στους ψηφοφόρους του ΠΑΣΟΚ ότι πρέπει να είναι αισιόδοξοι και πιστεύω ότι μέσα από μια συλλογική, σωστή και μεθοδευμένη αγωνιστική προσπάθεια όλων μας από πάνω μέχρι κάτω και από κάτω μέχρι πάνω ότι θα έχουμε καλύτερη τύχη, γιατί το χρειάζεται ο τόπος.
0: Γιατρέ, θα ήθελα την άποψή σας ως πολιτικό πρόσωπο. Οι δημοσκοπήσεις δείχνουν τη Νέα Δημοκρατία πρώτο κόμμα, αλλά δεν σχηματίζει αυτοδύναμη κυβέρνηση. Ποιες είναι οι προβλέψεις σας και ποιοι και οι στόχοι σας, αν θέλετε, και σαν Γιάννη Βλασερός, αλλά και σαν στέλεχος, αγωνιστής του ΠΑΣΟΚ, έτσι, γιατί είστε η φωνή του ΠΑΣΟΚ στην Άξο και στις Κυκλάδες.
1: Κοιτάξτε, οι δημοσκοπήσεις δεν τις παίρνουμε τις μετρητής, αλλά σίγουρα τις λαμβάνουμε υπόψη. Εμείς ευελπιστούμε, ή μάλλον στόχος μας είναι, ευελπιστούμε γιατί όχι, το ΠΑΣΟΚ, στόχος μας είναι το ΠΑΣΟΚ να βγει πρώτο στις εκλογές. Από εκεί ξεκινάμε.
0: Από εκεί και πέρα. Το ΠΑΣΟΚ λοιπόν πρώτο μας λέτε είναι ο στόχος σας στις εκλογές.
1: Ο στόχος είναι αυτός.
0: Βλέπετε να είναι εφικτός αυτός ο στόχος, πώς το βλέπετε εσείς?
1: Ο στόχος, εφόσον γίνει μια σοβαρή προσπάθεια, έσω και υπάρχει ακόμη χρόνος, όπως το έχω πει και στη συγκεντρώση του ΠΑΣΟΚ, εφόσον γίνει ένας σωστός προγραμματισμός και υπάρχει μια σωστή αγωνιστική λειτουργία και σωστή προσέγγιση του λαού. Πρέπει να προσεγγίσουμε σωστά και από κοντά το λαό. Δεν φτάνουν οι τηλεοπτικές ή όποιες άλλες εμφανίσεις και παρουσιάσεις και συνήθως των ίδιων προσώπων. Πρέπει να προχωρήσουμε και να επικοινωνήσουμε όπου μπορούμε, στο καφενείο, ακόμη και στο, μην αλλάζω κουβέντα, στον όποιο τόπο δουλειάς τέλος πάντων, να προσεγγίσουμε τον κόσμο με λόγια σωστά, πιστικά και αν θέλετε και μια θέση συγνώμης για ορισμένα πράγματα.
0: Ναι, πολύ σημαντικό αυτό που λέτε.
1: Νομίζω πολύ ότι σημαντικό. Έτσι πρέπει να προσεγγίσουμε τον κόσμο. Απλά λόγια και γραφτά και ομιλίες δεν φτάνουν. Πρέπει να προσεγγίσουμε τον κόσμο, γιατί ο κόσμος είναι ταλαιπωρεμένος, είναι πονεμένος και πρέπει να τον πείσουμε, να τον ψήσουμε αν θέλετε. Αν γίνουν όλα αυτά, ευελπιστώ ότι θα πάει το ΠΑΣΟΚ καλά, γιατί όπως φαίνουν τα πράγματα αυτή τη στιγμή είναι ο πιο οργανωμένος αντιπολιτευτικός οργανισμός, πολιτικός οργανισμός. Οπότε παρότι ότι φαίνεται έτσι λίγο υπερφύαλο, ο στόχος μας είναι να βγούμε πρώτοι στις εκλογές και μετά βλέπουμε. Χωρίς να σημαίνει βέβαια ότι πιστεύουμε ότι θα βγούμε και αυτοδύναμοι, ας πούμε. Αλλά αν μη τι άλλο, επιδιώκουμε την πρωθιά σε αυτές τις πολύ σημαντικές και τις πολύ σπουδαίες εκλογές οι οποίες θα επακολουθήσουν για τον τόπο μας.
0: Κύριε Βλασερέ, στην Άξο πώς βλέπετε το ΠΑΣΟΚ? Ελπίζετε ότι θα πάει καλά? Παλιά ήταν ένα πράσινο νησί, τώρα έγινε γαλάζιο. Στις προσεχείς εκλογές δεν ξέρουμε τι θα είναι, θα το δείξουν οι κάλπες. Εσείς που γυρίζετε, που βλέπετε, μιλάτε με τους συμπατριώτες σας, τι εισπράτετε? Πιστεύετε ότι το ΠΑΣΟΚ θα ξαναγίνει πρώτη δύναμη στην Άξο?
1: Ήδη το ΠΑΣΟΚ πάντως είναι αυτό το κόμμα το οποίο έχει τη μεγαλύτερη δυναμική από όλα τα νησιά. Με αρκετή διαφορά. Από όλα τα νησιά το ΠΑΣΟΚ έχει μεγαλύτερη δυναμική ποσοστία σε σχέση με τα άλλα νησιά. Προσπαθούμε και αγωνιζόμαστε να το δυναμώσουμε ακόμη περισσότερο και ευελπιστούμε. Αν αξιοποιηθούν διάφορα θέματα και ζητήματα αντιπολιτευτικά και έχουμε ένα σωστό τρόπο, όπως είπα προηγουμένως, προσέγγιση του κόσμου, ευελπιστούμε ότι θα πάμε πολύ καλύτερα.
0: Μάλιστα. Κύριε Βλασερέ, θα ήθελα και το σχόλιο σας, αν επιθυμείτε να το κάνετε, για τα νέα κόμματα που δημιουργήθηκαν. Έχουμε το κόμμα του κυρίου Τσίπρα, το κόμμα Ελλάς, έχουμε το κόμμα της κυρίας Καριστιανού και όσον ούπο θα έχουμε και το κόμμα του κυρίου Σαμαρά. Αν θα θέλατε, ένα σχόλιο για αυτά τα τρία κόμματα.
1: Σίγουρα οι αντιπολιτευτικές φωνές και τα κόμματα είναι χρήσιμα, είναι το ίδιο της δημοκρατίας, αλλά έτσι όπως έχουν αραδιαστεί μέσα στο πολιτικό σκηνικό, δεν νομίζω ότι βοηθάνε πολύ την κατάσταση. Επανέρχομαι ότι, γιατί δεν θέλω να επισέλθω στο κάθε κόμμα, κάθε ένας έχει το δικαίωμά του να βγει να ζητήσει την ψήφο του κόσμου, επανέρχομαι στο γεγονός ότι αυτή τη στιγμή να διατυπώσω ότι αυτή τη στιγμή το ΠΑΣΟΚ είναι ο πιο σοβαρός κομματικός οργανισμός με στελέχη, με αρχηγό εννοείται, με στελέχη, με πρόγραμμα και πιστεύω ή μάλλον προτείνω στον κόσμο και πιστεύω θα το κάνει να εμπιστευτεί το ΠΑΣΟΚ στην προκειμένη περίπτωση, γιατί αυτή η νεφελώδης κατάσταση η οποία επικρατεί στον αντιπολιτευτικό χώρο και αυτή η διάσπαση των πολιτικών και ειδικά του ευρύτερου δημοκρατικού χώρου δεν βοηθάει κανένα και ιδιαίτερα τη χώρα.
0: Κύριε Βλασερέ, ένα άλλο ερώτημα, γιατί ρωτάνε εδώ και κάποιοι φίλοι αξιώτες, αν ο Γιάννης ο Βλασερός θα είναι υποψήφιος βουλευτής με το κίνημα στις προσεχείς βουλευτικές εκλογές.
1: Ευελπιστώ να είμαι.
0: Είστε ο πρώτος σε ψήφους, είστε ο άνθρωπος που, όπως λένε οι συμπατριώτες σας, κρατήσατε το ΠΑΣΟΚ όρθιο στα δύσκολα χρόνια, και ρωτάνε βέβαια και ρωτάμε και εμείς, ο Γιάννης ο Βλασερός θα είναι. Μου είπατε, ελπίζω ότι θα είμαι.
1: Ευελπιστώ θα είμαι, όπως σας είπα. Το ποιος θα είναι υποψήφιος είναι θέμα της Επιτροπής Ψηφοδελτίου του ΠΑΣΟΚ. Δεν υπάρχει ακόμη κανένα, δεν υπάρχει κανένας υποψήφιος, δεν έχει ανακοινωθεί καμιά υποψηφιότητα. Αλλά εγώ εκ των πραγμάτων λειτουργώ με τη λογική, τουλάχιστον γενικότερα, να έχει το ΠΑΣΟΚ ή μάλλον προσπαθώ να έχει το ΠΑΣΟΚ, να αποκτήσει το ΠΑΣΟΚ βουλευτή στις Κυκλάδες.
0: Μάλιστα. Κλείνοντας, κύριε Γιάννη Βλασερέ, ξεκινήσαμε με την ιδιότητά σας ως γιατρός και ως άνθρωπος, συνεχίσαμε ως πολιτικός και πολιτευτής του ΠΑΣΟΚ και φωνή και αγωνιστής του ΠΑΣΟΚ. Πειρή, ξέρω ότι πάνω απ' όλα έχετε την επιστήμη σας και τον άνθρωπο και το αποδεικνύετε δια των πράξεών σας. Θα ήθελα να κλείσουμε και πάλι με την επιστήμη σας στην ιατρική και να κλείσουμε με την πολύ όμορφη αυτή εκδήλωση που θα γίνει στο Φιλότι. Ξαναθυμίστε μας, για όσους τυχόν άνοιξαν τώρα τα ραδιοφωνά τους, πότε η εκδήλωση θα γίνει στο Φιλότι μας και πότε η αιμοδοσία στο Φιλότι μας.
1: Ναι, ακριβώς αυτή η εκδήλωση, η οποία έχει χαρακτήρα μιας ιστορικής διαδρομής, επαιτειακή, των 40 χρόνων αφότου ιδρύθηκε η Τράπεζα Αίματος του Συλλόγου Φιλωτών, στα πλαίσια του εορτασμού των 100 χρόνων. Των 100 χρόνων ο Σύλλογος Φιλωτών το 1926 ιδρύθηκε. Θα γίνει αυτή η εκδήλωση λοιπόν στον προαύλιο χώρο της Παναγίας της Φιλωτήτισσας την Τρίτη, 11 του μηνός, στις 9 η ώρα. Απ' την άλλη μεριά, για τρεις μέρες, στις 12, 13, 14, θα γίνει αιμοδοσία στο πολιτιστικό κέντρο του Φιλωτιού. Και όποιος θέλει, εννοείται, και θέλει να δώσει λίγο αίμα για να βοηθήσει τον συνάνθρωπό του, θα υπάρχει εκεί συνεργείο ιατρικό, το οποίο ακίνδυνα θα δίνει τη δυνατότητα σε όποιον θέλει να δίνει αίμα. Παράλληλα, πρέπει να τονιστεί και αυτό, και στα δύο χωριά, και στο Δαμαριώνα και στην Απείρανθο, θα γίνει αιμοδοσία τις προηγούμενες μέρες της αιμοδοσίας του Φιλωτιού.
0: Και να πούμε επίσης, γιατρέ μου, διαδικαστικό αυτό, όσοι θέλουν και θα πάνε να δώσουν αίμα, πρέπει να έχουν και τον ΑΜΚΑ τους μαζί, έτσι.
1: Ακριβώς, και το ΑΜΚΑ.
0: Μάλιστα.
1: Τους
0: και εμείς κάποιο, ραδιοφωνία Κυκλάδων και ο Μιχάλης ο Μαρούλης και ο Στέλιος ο Μαρούλης ο γιος του, και όλοι στηρίζουμε αυτή την προσπάθεια. Έτσι, το αίμα σώζει ζωές, το αίμα ενώνει, είναι το κόκκινο, το κόμμα της ελπίδας, και πιστεύω να πάνε όλα καλά. Αγαπητέ γιατρέ μου, καλέ φίλε, γιατρέ της καρδιάς μας, Γιάννη Βλασερέ, σας υπέρ ευχαριστώ που μου κάνατε την τιμή να είσαστε εδώ. Οι πόρτες ραδιοφωνίας Κυκλάδων και τα μικρόφωνα είναι πάντοτε ανοιχτά. Η καρδιά μας πάντοτε είναι ανοιχτά για σας, σαν γιατρός της καρδιάς μας, σαν άνθρωπος, σαν επιστήμονας, και για όσους επιθυμούν να σας ψηφίσουν, και σαν πολιτικός βεβαίως, διότι εμένα μου αρέσετε, το λέω δημόσια. Μου αρέσετε για ένα και μόνο λόγο, διότι είστε άνθρωπος, είσαστε επιστήμον, και δυστυχώς στην πολιτική ζωή δεν υπάρχουν άνθρωποι σαν και εσάς. Από όλα τα πολιτικά κόμματα μιλάω. Έχουμε πολιτικούς, έχουμε κομματόσκυλα, έχουμε, ανθρώπους δεν έχουμε. Και αυτό λείπει στη Βουλή, και πιστεύω ότι εσείς θα είσαστε στη Βουλή, αν το κόμμα σας. Γιατί αυτά ο λαός θα αποφασίζει, δεν θα αποφασίζω εγώ. Ο λαός, ο κυρίαρχος λαός θα αποφασίσει. Αν το ΠΑΣΟΚ βγάλει έδρα, Σας εύχομαι μέσα από την καρδιά μου να είσαστε εσείς βουλευτής.
1: Ευχαριστώ.
0: Σας ευχαριστώ πολύ.
1: Ευχαριστώ.
0: Καλή δύναμη. Και πάλι θα τα ξαναπούμε.
1: Δύο κουβέντες να τελειώσω. Εννοείται ότι υπάρχουν και πολλοί άλλοι άνθρωποι καλοί και ακόμη καλύτεροι από μένα και στη Βουλή και τα λοιπά. Μην τους υποβαθμίζουμε τους ανθρώπους. Ευχαριστώ για τα πολύ καλά. Να μην το γενικεύομαι μάλλον το θέμα. Ευχαριστώ πάρα πολύ καλά για τα λόγια, τα από καρδιά σας.
0: Τα από καρδιά είναι γιατρέ μου μέσα από την καρδιά.
1: Σε μένα και σας ευχαριστώ και εσάς, αλλά και εδώ πέρα το φίλο εδώ, το Μιχάλη, το Μαρούλι, ο οποίος μου δίνει την ευκαιρία. Έχω μια πολύ, πολύ ειδική και στενή σχέση και κάθε φορά μου δίνει την ευκαιρία να έχω τη δυνατότητα να επικοινωνήσω με τον λαό, των Κυκλάδων και όλο.
0: Και εκείνος και ο Στέλιος ο Μαρούλι σας αγαπούν ιδιαίτερα και πρέπει να το πω αυτό. Γιατρέ μου,
1: και
0: ευχαριστώ πολύ.
1: Μαρούλης,
0: καλή δύναμη.
1: Σας ευχαριστώ όλους. Να είστε καλά και χαιρετισμούς στον κόσμο όλο και καλό καλοκαίρι. Καλό και, όπως είπα στην αρχή, ιδηλιακό καλοκαίρι.
0: Καλό καλοκαίρι, γιατρέ μου, να είστε καλά.
1: Πολύ.
0: Να είστε
1: γεια
0: καλά.
1: Γεια, γεια, γεια, γεια.
0: Αυτά λοιπόν, κυρίες και κύριοι, από τον γιατρό της καρδιάς μας, από τον πολιτευτή και κλάδων του Πασόκ, τον κύριο Γιάννη Βλασερόγο. Έχω πει πάρα πολλές φορές κάτι και δεν θα κουράζουμε να το λέω, ότι πάνω από τα κόμματα μπαίνει ο άνθρωπος. Έτσι. Με τον Γιάννη Βλασερό είμαστε άλλο κόμμα. Δεν έχει όμως σημασία το τι κόμμα είναι ο Γιάννης ο Βλασερός και τι κόμμα είναι ο Τριαντάφυλλος ο Τριανταφυλλίδης. Έχουμε τη φιλία, έχουμε την ανθρωπιά, έχουμε τον αλληλοσεβασμό και αυτό ακριβώς μου αρέσει. Πρώτον. Και δεύτερον, εδώ στη ραδιοφωνία Κυκλάδων είμαστε πάντοτε μισανοιχτοί για όλους να τους ακούμε, να εκφράζουν τις απόψεις τους. Η ραδιοφωνία Κυκλάδων πάντοτε έχει ανοιχτά τα μικρόφωνά της και στη Νέα Δημοκρατία και στο ΠΑΣΟΚ και στο ΚΚΕ και σε κάθε κόμμα το οποίο σέβεται το Σύνταγμα και τους νόμους της χώρας μας. Αυτή είναι η πραγματικότητα. Έτσι. Εδώ από αυτό το στούντιο έχουν περάσει όλες οι πολιτικές δυνάμεις, έχουν περάσει όλα τα πολιτικά κόμματα και το πιστεύουμε ακράδαντα ότι ο καθένας έρχεται και λέει τις δικές του απόψεις. Αυτή είναι η δουλειά μας και ως επαγγελματίες δημοσιογράφοι. Αυτή είναι και η δουλειά της εκπομπής αυτή στο Καλημέρα Κυκλάδες. Αυτός είναι και ο ρόλος της ραδιοφωνίας Κυκλάδων. Έχει ο καθένας τις πολιτικές του απόψεις, αλλά όλους εδώ τους δεχόμαστε με ευγένεια, τους ακούμε και από εκεί και πέρα ο καθένας λέει αυτά που θέλει και ο καθένας που έρχεται και οι κρίνοντες κρίνονται. Όλοι κρινόμαστε. Καλημέρα σε όλο τον κόσμο. Να ευχαριστήσουμε πολύ το φίλο μας το Βάσο από την αγαπημένη Ήω. Νιώτικες καλημέρες. Το θέμα λοιπόν των ανεμογεννητριών το συζητήσαμε με τον Γιάννη Βλασερό. Ένα μεγάλο θέμα αυτό για την Άξο μας. Πρώτο θέμα σήμερα εδώ στη ραδιοφωνία Κυκλάδων και στο Καλημέρα Κυκλάδες.

11:54 πρώτα λεπτά. Η εκπομπή μας ήταν μια προσφορά του καταστήματος Μαρούλης. Στο κατάστημα Μαρούλης θα βρείτε τα πάντα σε κλιματιστικά, ψύξεις θέρμανσης, τελευταίας τεχνολογίας. Θα βρείτε τις καλύτερες τηλεοράσεις από την πιο μικρή ως την πιο μεγάλη τηλεόραση, μικροσυσκευές, ηλεκτρικές επαγγελματικές συσκευές για το ξενοδοχείο σας, τα ενοικιαζόμενα δωμάτια σας, την επιχείρησή σας, το γραφείο σας. Έπιπλα κουζίνας Μαρούλης. Τα πιο φτηνά και καλά έπιπλα κουζίνας. Στο κατάστημα Μαρούλης θα βρείτε ακόμα ελεύθερες και εντυχιζόμενες οικιακές συσκευές. Οι μεγαλύτερες μάρκες της αγοράς. Miele, AEG, Gorenje, Liebherr, Hitachi, Electrolux, Sharp, Samsung, Marulis. Οδός Κοντολεόντος, Αγία Παρασκευή, Χωρανάξος. Τηλέφωνα 22-85-0-22-588-6944-358-933 και 6970-355-535. Για κλιματιστικά, τηλεοράσεις, μικροσυσκευές, ηλεκτρικές επαγγελματικές συσκευές, έπιπλα κουζίνας και ελεύθερες και ενδυχιζόμενες οικιακές συσκευές στην άξο μας, ό,τι καλό σκεφτείτε, στο Μαρούλι θα το βρείτε.

0: σιγά σιγά η εκπομπή φτάνει και για σήμερα στο τέλος. Από τον Κεκλαδίτη δημοσιογράφο Τριαντάφυλλο Τριανταφυλλίδη που ήμουν στην επιμέλεια και παρουσίαση της εκπομπής, καλημέρα Κεκλάδες. Από την καλή μου σύζυγο την Αργυρούλα Τριανταφυλλίδου που ήταν στη γραμματιακή υποστήριξη και στο τηλεφωνικό κέντρο και την καλή μας κόρη τη Σεμνή Τριανταφυλλίδου που ήταν στην αρχισυνταξία της εκπομπής. Να σας ευχηθούμε καλό Σαββατοκυριακό. Εμείς πρώτα ο Θεός θα είμαστε μαζί σας κοντά σας τη Δευτέρα στις 10 το πρωί.
1: Να μου πεις που πηγαίνεις, ποιον θα...
0: Να πω ένα μεγάλο ευχαριστώ για όσους μου ευχήθηκαν σήμερα για την ονομαστική μου γιορτή. Να ευχαριστήσω δημόσια για τις ευχές του το Σεβασμιότατο Σύρου, κύριο Δωρόθεο το Δεύτερο. Να ευχαριστήσω δημόσια τον Αρχιεπίσκοπο των Καθολικών Σύρου, τον κύριο Σεβαστιανό. Να ευχαριστήσω τον Πρωθυπουργό και Πρόεδρο της Νέας Δημοκρατίας, τον Κυριάκο Μητσοτάκη. Να ευχαριστήσω τον Υπουργό μας, τον Γιάννη Τοβρούτσι. Να ευχαριστήσω τον Γραμματέα της Νέας Δημοκρατίας, τον κύριο Κυρανάκη. Τη Γραμματέα Οργανωτικού της Νέας Δημοκρατίας, τη Βουλευτή Κυκλάδων της Νέας Δημοκρατίας και καλή μου φίλη την Κατερίνα Τιμονογιού για τις ευχές της.
1: Έχει γίνει.
0: Να ευχαριστήσω τον καλό μου φίλο τον

Να ευχαριστήσω την ομαρχιακή κυκλάδων της Νέας Δημοκρατίας και όλους εσάς από όλα τα νησιά των Κυκλάδων που με πήρατε τηλέφωνο για τη σημερινή γιορτή του Αγίου Τριανταφύλου να μου πείτε τα χρόνια πολλά. Ήθε ο Άγιος Τριαντάφυλλος να προστατεύει όλους σας και να προστατεύει τις Κυκλάδες και το Αιγαίο πέλαγος μας. Το βράδυ θα βρεθούμε και τα 46 μέλη, 47 πια του Τριανταφυλλιδέικου, να το γιορτάσουμε, του Αγίου Τριαντάφυλλου σήμερα. Με καλώδια κρατιέμαι ζωντανό. Καλό Σαββατοκύριακο, τα λέμε πρώτα ο Θεός τη Δευτέρα στις 10 το πρωί. Καλό μεσημέρι, πολλά φυλάκια, καλό μπανάκι στην παραλία. Γεια και χαρά σας. Ευχαριστώ για τις εύχες σας.

0: Ραδιοφωνία Κυκλάδων 101 και 3 στα FM.
1: Είστε ιδιοκτήτης ξενοδοχείου ή καταλήμματος φιλοξενίας και ψάχνετε αξιόπιστο σύμμαχο για την αναβάθμισή του? Στην Καυκάς έχουμε τις ιδανικές λύσεις για εσάς. Φωτισμού υψηλής ποιότητας, συστήματα ελέγχου δωματίων και σημάνσης, αυτοματισμούς κτηριακού εξοπλισμού, πίνακες μέσης και χαμηλής τάσης, πύρα ανίχνευση. Στην Καυκάς η έξυπνη τεχνολογία συναντά την ποιότητα φιλοξενίας. Και για τη μείωση κόστους ενέργειας και την απόδοση της εγκατάστασής σας θα βρείτε σύγχρονες λύσεις φορτιστών ηλεκτρικών οχημάτων και φωτοβολταϊκά συστήματα. Καυκάς, η επιλογή των επαγγελματιών. Βρείτε ένα από τα καταστήματα Καυκάς στις Κυκλάδες, Πάρος, Νάξος, Τίνος, Μύκονος. Θέλεις ποιότητα που παγώνεις το χρόνο? Πάρε ψυγείο Λίπιερ. Ελεύθερο ή εντυχιζόμενο με παγομηχανή. Συνεχές κρύο νερό και BioFresh για να διατηρείς τα τρόφιμα φρέσκα για εβδομάδες. Με εγγύηση έως 10 χρόνια σε όλα τα μέρη του ψυγείου. Υπάρχει τίποτα καλύτερο? Ό,τι καλό σκεφτείτε, στο Μαρούλι θα το βρείτε. Χώρα Νάξου. Τηλέφωνο 22 850 22 588. Κινητό 699 67 14 761.
2: Ραδιοφωνία Κυκλάδων 101,3 FM στέρεο. Ενημέρωση και ψυχαγωγία.

0: Ραδιοφωνία Κυκλάδων. 101,3 FM Stereo.
1: Σάββατο 15 Αυγούστου, ο Πολιτιστικός Εξοραϊστικός Σύλλογος Γαλήνης Παναγιά Ιαταλιώτισσα διοργανώνει και φέτος το καλύτερο παραδοσιακό πανηγύρι στη Γαλήνη της Νάξου. Μοναδικές στιγμές με φόντο την παράδοση και τη μουσική. Με το συγκρότημα του Λευτέρη Βαζέου και τους Μιχαλή Λιαγούρη, Μπιλάκο, Στέλιο Κλουβάτο, Νίκο Γκούφα, Βασίλη Κλουβάτο. Το 15 Αυγούστου στη Γαλήνη της Νάξου. Ωρα έναρξης 10.30, είσοδος 10 ευρώ. Διατίθεται χώρο στάθμευσης. Χορηγός επικοινωνίας Absolute Concept.

Ξημερώνει η μέρα, φασαρία φωνές, μουσική στον αέρα, τα κορμιά μηχανές. Στην καρδιά μου μια τρύπα, μια πληγή ανοιχτή, χτες το βράδυ στο ήλιο.

μόνο αυτός θα σωθεί. Μπερδεμένες οι σκέψεις, η ανάσα καυτή, και μόναχα τρεις λέξεις.

0: Φορές δώρα είναι η εποχή τους.
1: Είναι η ώρα του Μαρούλι. Τα έχει όλα στις καλύτερες εταιρείες.
0: Miele, AEG, Electrolux, Brand, Sharp, GVC, Samsung και μια πληθώρα μικροσυσκευών που κάνουν τη δουλειά της νοικοκυράς ευχάριστο παιχνίδι.
1: Ασύγκριτες προσφορές σε ονειρεμένες συσκευές.
0: Αφήστε μας τελευταίους.
1: Ερευνήστε, συγκρίνετε και ελάτε να σας ενημερώσουμε για να αποκτήσετε αυτό που δεν πιστεύατε ότι θα βρείτε όπως το θέλατε. Ασύγκριτες προσφορές σε ονειρεμένες συσκευές.
0: Μαρούλης. Ό,τι καλό σκεφτείτε, στο Μαρούλη θα το βρείτε. Νάξος. Τηλέφωνο 22850 22588.
2: Ραδιοφωνία Κυκλάδων. 101,3 FM στέρεο. Ο Αίγιο Πελαγίτικος ραδιοσταθμός.
3: Είστε ιδιοκτήτης ξενοδοχείου ή καταλήμματος φιλοξενίας και ψάχνετε αξιόπιστο σύμμαχο για την αναβάθμισή του? Στην Καυκάς έχουμε τις ιδανικές λύσεις για εσάς. Φωτισμού υψηλής ποιότητας, συστήματα ελέγχου δωματίων και σημάνσης, αυτοματισμούς κτηριακού εξοπλισμού, πίνακες μέσης και χαμηλής τάσης, πύρα ανίχνευση. Στην Καυκάς η έξυπνη τεχνολογία συναντά την ποιότητα φιλοξενίας. Και για τη μείωση κόστους ενέργειας και την απόδοση της εγκατάστασής σας θα βρείτε σύγχρονες λύσεις φορτιστών ηλεκτρικών οχημάτων και φωτοβολταϊκά συστήματα. Καυκάς, η επιλογή των επαγγελματιών. Βρείτε ένα από τα καταστήματα Καυκάς στις Κυκλάδες, Πάρος, Νάξος, Τίνος, Μύκονος.
4: Τα πλακίδια δίνουν στυλ σε κάθε χώρο. Τα είδη υγιεινής προσφέρουν λειτουργικότητα, λεπτομέρειες που κάνουν κάθε σπίτι να ξεχωρίζει. Και με την υπογραφή Παντέλκο Οίκε είναι εγγύηση. Εισαγωγή και εμπόριο πλακιδίων και ειδών υγιεινής Παντέλκο Οίκε. Χώρα Νάξου. Τηλέφωνο 22850 25840.
5: Από τη συχνότητα της ραδιοφωνίας Κυκλάδων 101,3 με επίκεντρο την Άξο, καθημερινά ο Νικόδημος Λιανός και η Μαντός Τουρνάρα ενημερώνουν για όλα όσα συμβαίνουν στις Κυκλάδες, το Αιγαίο, την Ελλάδα και τον κόσμο. Ρεπορτάζ, συνεντεύξεις, αναλύσεις, απόψεις σε μια εκπομπή για τη δική σας ενημέρωση. Κυκλάδες On Air καθημερινά από τη 1 έως τις 3. Γιατί η ενημέρωση ξεκινάει από το ραδιόφωνο των Κυκλάδων. Συντονιστείτε.

0: νέο.
1: Τον είδες. Όλο ουφ και ουφ είναι.
2: Πάλι για το ψυγείο.
1: Πρέπει να πάρουμε άλλο.
2: Πάρτε κι εσείς ένα Liebherr. Έχει 10 χρόνια εγγύηση και την καλύτερη τιμή από το μαρούλι. Liebherr, ο μεγαλύτερος κατασκευαστής οικιακής και επαγγελματικής ψύξης στον κόσμο.
3: Μαρούλης. Οτιδήποτε άλλο είναι συμβιβασμός. Χώρα Νάξου, τηλέφωνο 22850-22588. Κινητό 6996-7147-61.
4: Ραδιοφωνία Κυκλάδων 101,3 FM στέρεο. Ενημέρωση και ψυχαγωγία.

0: Ραδιοφωνία Κυκλάδων 101 και 3 στα FM.
1: Είστε ιδιοκτήτης ξενοδοχείου ή καταλήμματος φιλοξενίας και ψάχνετε αξιόπιστο σύμμαχο για την αναβάθμισή του? Στην Καυκάς έχουμε τις ιδανικές λύσεις για εσάς. Φωτισμού υψηλής ποιότητας, συστήματα ελέγχου δωματίων και σημάνσης, αυτοματισμούς κτηριακού εξοπλισμού, πίνακες μέσης και χαμηλής τάσης, πυρανίχνευση. Στην Καυκάς η έξυπνη τεχνολογία συναντά την ποιότητα φιλοξενίας. Και για τη μείωση κόστους ενέργειας και την απόδοση της εγκατάστασής σας θα βρείτε σύγχρονες λύσεις φορτιστών ηλεκτρικών οχημάτων και φωτοβολταϊκά συστήματα. Καυκάς, η επιλογή των επαγγελματιών. Βρείτε ένα από τα καταστήματα Καυκάς στις Κυκλάδες, Πάρος, Νάξος, Τίνος, Μύκονος. Θέλεις ποιότητα που παγώνει το χρόνο? Πάρε ψυγείο Λίπιερ. Ελεύθερο ή εντυχιζόμενο με παγομηχανή. Συνεχές κρύο νερό και BioFresh για να διατηρείς τα τρόφιμα φρέσκα για εβδομάδες. Με εγγύηση έως 10 χρόνια σε όλα τα μέρη του ψυγείου. Υπάρχει τίποτα καλύτερο? Ό,τι καλό σκεφτείτε, στο Μαρούλι θα το βρείτε. Χώρα Νάξου. Τηλέφωνο 22 850 22 588. Κινητό 699 67 14 761.
2: Καθαρό νερό από τη βρύση σου στην Άξο? Κι όμως γίνεται!
3: Ολοκληρωμένες λύσεις. Τέλος το κουβάλιμα, τέλος το ύποπτο νερό. Εγγυημένη λύση για κάθε σπίτι και επιχείρηση με high-tech συστήματα υπερφίλτρανσης τεχνολογίας Ultra Filtration. Νερό ισορροπημένο και ωφέλιμο με όλα τα τεχνοστοιχεία. Εγκατάσταση σε 30 μόλις λεπτά. Αντικατάσταση φίλτρου σε 3.
2: Ολοκληρωμένες λύσεις στο Γαλανάδο Νάξου. 100% εγγυημένη ποιότητα στο νερό με την υπογραφή του Γιώργου Γρατσία. Ενημερωθείτε στο τηλέφωνο 22 85 0 23 701, email george@allnaxos.com και στο aquatreatment.gr.
3: Ολοκληρωμένες λύσεις. Τέλος το κουβάλιμα, ναι στο καθαρό νερό.
1: Από τη συχνότητα της ραδιοφωνίας Κυκλάδων 101,3 με επίκεντρο την Άξο, καθημερινά ο Νικόδημος Λιανός και η Μαντός Τουρνάρα ενημερώνουν για όλα όσα συμβαίνουν στις Κυκλάδες, το Αιγαίο, την Ελλάδα και τον κόσμο. Ρεπορτάζ, συνεντεύξεις, αναλύσεις, απόψεις σε μια εκπομπή για τη δική σας ενημέρωση. Κυκλάδες On Air καθημερινά από τη 1 έως τις 3. Γιατί η ενημέρωση ξεκινάει από το ραδιόφωνο των Κυκλάδων. Συντονιστείτε.

0: ξεχάσω όσο κι αν έχω πιει.
1: Ήμασταν δεντράκι στάχτη απ' τα αδέρφια μας, γύρω μας, πάνω μας.
2: Ήμασταν άνθη και ο ήλιος σε χάθη και η μαύρη αυτή στάχτη γύρω μας, μέσα μας.

0: Καθαρό περιβάλλον σημαίνει πολιτισμός και ποιότητα ζωής. Διατηρήστε το περιβάλλον καθαρό. Ραδιοφωνία Κυκλάδων. Για μια ανθρώπινη ζωή.
1: Το σπίτι, το μαγαζί, ο χώρος σου δεν χρειάζεται απλώς τζάμια. Χρειάζεται άποψη. Γκλασάρτη. Από κρύσταλλα και καθρέπτες μέχρι ντουζιέρες, βιτρίνες και φυσαρμόνικες που κάνουν κάθε γωνιά ξεχωριστή. Γυαλίνες πόρτες, αυτόματες λύσεις, προστατευτικά τζάμια, όλα σχεδιασμένα και τοποθετημένα με ακρίβεια και στυλ. Γιατί το γυαλί δεν είναι απλά διάφανο, είναι χαρακτήρας. Γκλασάρτη. Πώληση και εγκατάσταση. Υπεύθυνος Ιωάννης Λεγάκης. Νάξος, περιοχή Λουκάκη. Τηλέφωνα 2285-40-1176 και 6988-628-896. Σάββατο 15 Αυγούστου. Ο Πολιτιστικός Εξοραϊστικός Σύλλογος Γαλήνης Παναγιά Ιαταλιώτισσα διοργανώνει και φέτος το καλύτερο παραδοσιακό πανηγύρι στη Γαλήνη της Νάξου. Μοναδικές στιγμές με φόντο την παράδοση και τη μουσική.
2: Τα νερά του.
1: Με το συγκρότημα του Λευτέρη Βαζέου και τους Μιχαλή Αγούρη, Μπιλάκο, Στέλιο Κλουβάτο, Νίκο Γκούφα, Βασίλη Κλουβάτο. Το 15 Αύγουστο στη Γαλήνη της Νάξου. Ώρα έναρξης 10.30. Είσοδος 10 ευρώ. Διατίθεται χώρο στάθμευσης. Χορηγός επικοινωνίας Absolute Concept.
3: Ελωμάς! Χαμηλές τιμές παντού.
4: Φόρμα φρυγανιές ταρένιες 4x125 γραμμάρια 1,29. Ελωμάς οικογενειακά παγωτά. Όλες οι γεύσεις 4,25. Με βγάλ Love Milk 1,29. Ελωμάς. Κάθε μέρα για εσάς.
5: Ελωμάς. Ανακαλύπτεις χαμηλές τιμές.
4: Καροτέν Family 9,98. Τένα Punch Plus Large 14 τεμάχια 8,80. Νταβ. Όλα τα αφρόλουτρα 2,65. Ελωμάς. Κάθε μέρα για εσάς.
6: Όλες τις προσφορές του ομίλου Ελωμάς θα τις βρείτε στα καταστήματα Κουτελιέρης. Σούπερ μάρκετ Κουτελιέρης. Ό,τι καλύτερο για εσάς.
7: Σούπερ τιμές και μόνιμα χαμηλές τιμές. Ανακαλύψτε το νέο μας ηλεκτρονικό φυλάδιο.
8: Σούπερ μάρκετ Κουτελιέρης, ό,τι καλύτερο για εσάς.
9: Από τη συχνότητα της ραδιοφωνίας Κυκλάδων 101,3 με επίκεντρο την Άξο, καθημερινά ο Νικόδημος Λιανός και η Μαντός Τουρνάρα ενημερώνουν για όλα όσα συμβαίνουν στις Κυκλάδες, το Αιγαίο, την Ελλάδα και τον κόσμο. Ρεπορτάζ, συνεντεύξεις, αναλύσεις, απόψεις σε μια εκπομπή για τη δική σας ενημέρωση. Κυκλάδες On Air καθημερινά από τη 1 έως τις 3. Γιατί η ενημέρωση ξεκινάει από το ραδιόφωνο των Κυκλάδων. Συντονιστείτε.
10: Επειδή καλημέρα από το πρωί φαίνεται, καθημερινά ξεκινάμε μαζί σας και σας στέλνουμε 101 και 3 καλημέρες. Από το ραδιόφωνο της Νάξου και των Κυκλάδων, κάθε πρωί Μαντός του Γνάρα, από τις 8 μέχρι τις 10, σας μεταφέρει τα πρώτα νέα της ημέρας και κυρίως ακούει μαζί σας πολλή μουσική. 101 και 3 καλημέρες από τη ραδιοφωνία Κυκλάδων. Δευτέρα έως Παρασκευή, από τις 8 έως τις 10 το πρωί. Συντονιστείτε.

0: Προσφορές, δώρα, είναι η εποχή τους.
1: Είναι η ώρα του Μαρούλι. Τα έχει όλα στις καλύτερες εταιρείες.
0: Miele, AEG, Electrolux, Brand, Sharp, GVC, Samsung και μια πληθώρα μικροσυσκευών που κάνουν τη δουλειά της νοικοκυράς ευχάριστο παιχνίδι.
1: Ασύγκριτες προσφορές σε ονειρεμένες συσκευές.
0: Αφήστε μας τελευταίους.
1: Ερευνήστε, συγκρίνετε και ελάτε να σας ενημερώσουμε για να αποκτήσετε αυτό που δεν πιστεύατε ότι θα βρείτε όπως το θέλατε. Ασύγκριτες προσφορές σε ονειρεμένες συσκευές.
0: Μαρούλης. Ό,τι καλό σκεφτείτε, στο Μαρούλι θα το βρείτε. Νάξος. Τηλέφωνο 22 850 22 588.
2: Ραδιοφωνία Κυκλάδων. 101,3 FM στέρεο. Ο αιγιοπελαγίτικος ραδιοσταθμός.
3: Μια φορά σαν σήμερα. 8 Αυγούστου, σαν σήμερα, 1906, γεννιέται στα Χανιά ο ηθοποιός Αλέξης Μινωτής. 1910, οι εκλογές που διεξήχθησαν αναδεικνύουν τον Ελευθέριο Βενιζέλο ως το μελλοντικό πρωταγωνιστή της πολιτικής σκηνής του τόπου. Το αποτέλεσμα όμως, με το μεγάλο κατακαιρματισμό των ψήφων σε πολλά κόμματα, γρήγορα θα οδηγήσει σε νέες εκλογές. 1937, γεννιέται ο Αμερικανός ηθοποιός Ντάστιν Χόφμαν. 1940, αρχίζει η μάχη της Αγγλίας με βομβαρδισμούς αγγλικών πόλεων από τη γερμανική Luftwaffe. 1990, το Ιράκ προσαρτά το Κουβέιτ και ο πρόεδρος Μπους στέλνει στρατεύματα στη Σαουδική Αραβία για να ανακαταλάβουν το Εμιράτο. 2004, πεθαίνει σε ηλικία 70 ετών ο ηθοποιός μας Δημήτρης Παπαμιχαήλ.
4: Τον είδες. Όλο ουφ και ουφ είναι.
5: Πάλι για το ψυγείο.
4: Πρέπει να πάρουμε άλλο.
5: Πάρτε κι εσείς ένα Liebherr. Έχει 10 χρόνια εγγύηση και την καλύτερη τιμή από το Μαρούλι. Liebherr. Ο μεγαλύτερος κατασκευαστής οικιακής και επαγγελματικής ψύξης στον κόσμο.
6: Μαρούλις. Οτιδήποτε άλλο είναι συμβιβασμός. Χώρα Νάξου. Τηλέφωνο 22 850 22 588. Κινητό 69 96 71 47 61.

0: Το σκυρόδεμα χρησιμοποιείται σε σπίτια, γέφυρες, δρόμους. Είναι σκληρό και ανθεκτικό. Και με την υπογραφή Παντέλκο Οίκε είναι εγγύηση. Παραγωγή έτοιμου σκυροδέματος. Παντέλκο Οίκε. Η βάση κάνει τη διαφορά. Ποταμιά, Νάξος. Τηλέφωνα 22 850 24 280 και 6974 99 75 29. Τα χρώματα Craft δίνουν ζωή σε κάθε επιφάνεια. Τα εργαλεία φέρνουν το αποτέλεσμα που θέλεις. Η τελική πινελιά ολοκληρώνει κάθε έργο. Και με την υπογραφή Παντέλκο Οίκε είναι εγγύηση. Χρώματα και εργαλεία Παντέλκο Οίκε. Χώρα Νάξου. Τηλέφωνο 22 850 25 840.
1: Καλημέρα Κυκλάδες. Άλλη μια μέρα γεμάτη ένταση.
2: Κρίσεις,
3: επικρίσεις,
2: σχόλια,
3: συνεντεύξεις,
2: θέματα διεθνή, πανελλαδικά, τοπικά.
3: Θέματα που καίνε.
1: Καλημέρα Κυκλάδες. Από τη ραδιοφωνία Κυκλάδων.
2: Με τον Τριαντάφυλλο Τριανταφυλλίδη.
1: Καλημέρα Κυκλάδες. Ραδιοφωνία Κυκλάδων 101,3 FM στέρεο. Ενημέρωση και ψυχαγωγία. Κάθε

0: Ραδιοφωνία Κυκλάδων 101 και 3 στα FM.
1: Θέλεις ποιότητα που παγώνει το χρόνο? Πάρε ψυγείο Λίπιερ. Ελεύθερο ή εντυχιζόμενο με παγομηχανή. Συνεχές κρύο νερό και BioFresh για να διατηρείς τα τρόφιμα φρέσκα για εβδομάδες. Με εγγύηση έως 10 χρόνια σε όλα τα μέρη του ψυγείου. Υπάρχει τίποτα καλύτερο? Ό,τι καλό σκεφτείτε, στο Μαρούλι θα το βρείτε. Χώρα Νάξου. Τηλέφωνο 22 850 22 588. Κινητό 699 67 14 761.
2: Το σπίτι, το μαγαζί, ο χώρος σου δεν χρειάζεται απλώς τζάμια. Χρειάζεται άποψη.
3: Γκλασάρτη. Από κρύσταλα και καθρέπτες μέχρι ντουζιέρες, βιτρίνες και φυσαρμόνικες που κάνουν κάθε γωνιά ξεχωριστή.
2: Γυαλίνες πόρτες, αυτόματες λύσεις, προστατευτικά τζάμια, όλα σχεδιασμένα και τοποθετημένα με ακρίβεια και στυλ.
3: Γιατί το γυαλί δεν είναι απλά διάφανο, είναι χαρακτήρας.
2: Γκλασάρτη. Πώληση και εγκατάσταση. Υπεύθυνος Ιωάννης Λεγάκης.
3: Νάξος, περιοχή Λουκάκη. Τηλέφωνα 22 85 40 1176 και 69 88 628 896.
4: Μοναδικές γραμμές με στυλ. Πλακίδια, ψηφίδες, πετρώματα και είδη γυμνής αναλύοντα το χρόνο. Προϊόντα υψηλής αισθητικής που κερδίζουν τις εντυπώσεις.
5: Ολοκληρωμένες λύσεις by Γιώργος Γρατσίας.
4: Μετά τη μεγάλη εμπειρία μας ως εκπρόσωποι της εταιρείας Πισίνες Ιντεάλες και Ιντεάλες Spa στην Άξο, παρουσιάζουμε προϊόντα με υψηλές προδιαγραφές ποιότητας και αντοχής με την υπογραφή μεγάλων Ιταλικών οίκων.
5: Ολοκληρωμένες λύσεις by Γιώργος Γρατσίας. Τηλέφωνο 22 850 23 701. Email george@allnaxos.com. Στο γαλανάδο της Νάξου.
4: Μεταμορφώνει το σπίτι σας.

0: Ραδιοφωνία Κυκλάδων. 101,3 FM στέρεο.
1: Μια φορά σαν σήμερα. 8 Αυγούστου, σαν σήμερα, 1906, γεννιέται στα Χανιά ο ηθοποιός Αλέξης Μινωτής. 1910, οι εκλογές που διεξήχθησαν αναδεικνύουν τον Ελευθέριο Βενιζέλο ως το μελλοντικό πρωταγωνιστή της πολιτικής σκηνής του τόπου. Το αποτέλεσμα όμως, με το μεγάλο κατακαιρματισμό των ψήφων σε πολλά κόμματα, γρήγορα θα οδηγήσει σε νέες εκλογές. 1937, γεννιέται ο Αμερικανός ηθοποιός Ντάστιν Χόφμαν. 1940, αρχίζει η μάχη της Αγγλίας με βομβαρδισμούς αγγλικών πόλεων από τη γερμανική Luftwaffe. 1990, το Ιράκ προσαρτά το Κουβέιτ και ο πρόεδρος Μπους στέλνει στρατεύματα στη Σαουδική Αραβία για να ανακαταλάβουν το Εμιράτο. 2004, πεθαίνει σε ηλικία 70 ετών ο ηθοποιός μας Δημήτρης Παπαμιχαήλ.
2: Hello, Mas. Χαμηλές τιμές παντού.
3: Φόρμα φρυγανιές Ταρένιες 4x125 γραμμάρια 1,29. Ελωμάς οικογενειακά παγωτά. Όλες οι γεύσεις 4,25. Με βγάλ Love Milk 1,29. Ελωμάς. Κάθε μέρα για εσάς.
2: Ελωμάς. Ανακαλύπτεις χαμηλές τιμές.
3: Καροτέν Family 9,98. Τένα Punch Plus Large 14 τεμάχια 8,80. Dove. Όλα τα αφρόλουτρα 2,65. Ελωμάς. Κάθε μέρα για εσάς.
4: Όλες τις προσφορές του ομίλου Ελωμάς θα τις βρείτε στα καταστήματα Κουτελιέρης. Σούπερ μάρκετ Κουτελιέρης, ό,τι καλύτερο για εσάς.
5: Σούπερ τιμές και μόνιμα χαμηλές τιμές. Ανακαλύψτε το νέο μας ηλεκτρονικό φυλάδιο.
6: Σούπερ μάρκετ Κουτελιέρης, ό,τι καλύτερο για εσάς.
7: Σάββατο 15 Αυγούστου, ο Πολιτιστικός Εξοραϊστικός Σύλλογος Γαλήνης Παναγιά Ιαταλιώτισσα διοργανώνει και φέτος το καλύτερο παραδοσιακό πανηγύρι στη Γαλήνη της Νάξου. Μοναδικές στιγμές με φόντο την παράδοση και τη μουσική. Με το συγκρότημα του Λευτέρη Βαζέου και τους Μιχαλή Αγούρη, Μπιλάκο, Στέλιο Κλουβάτο, Νίκο Γκούφα, Βασίλη Κλουβάτο. Το 15 Αύγουστο στη Γαλήνη της Νάξου. Ωραία έναρξης 10.30. Είσοδος 10 ευρώ. Διατίθεται χώρο στάθμευσης. Χορηγός επικοινωνίας Absolute Concept.
8: Από τη συχνότητα της ραδιοφωνίας Κυκλάδων 101,3 με επίκεντρο την Άξο, καθημερινά ο Νικόδημος Λιανός και η Μαντός Τουρνάρα ενημερώνουν για όλα όσα συμβαίνουν στις Κυκλάδες, το Αιγαίο, την Ελλάδα και τον κόσμο. Ρεπορτάζ, συνεντεύξεις, αναλύσεις, απόψεις σε μια εκπομπή για τη δική σας ενημέρωση. Κυκλάδες On Air καθημερινά από τη 1 έως τις 3. Γιατί η ενημέρωση ξεκινάει από το ραδιόφωνο των Κυκλάδων. Συντονιστείτε.

0: Φορές δώρα είναι η εποχή τους.
1: Είναι η ώρα του Μαρούλι. Τα έχει όλα στις καλύτερες εταιρείες.
0: Miele, AEG, Electrolux, Brandt, Sharp, GVC, Samsung και μια πληθώρα μικροσυσκευών που κάνουν τη δουλειά της νοικοκυράς ευχάριστο παιχνίδι.
1: Ασύγκριτες προσφορές σε ονειρεμένες συσκευές.
0: Αφήστε μας τελευταίους.
1: Ερευνήστε, συγκρίνετε και ελάτε να σας ενημερώσουμε για να αποκτήσετε αυτό που δεν πιστεύατε ότι θα βρείτε όπως το θέλατε. Ασύγκριτες προσφορές σε ονειρεμένες συσκευές.
0: Μαρούλης. Ό,τι καλό σκεφτείτε, στο Μαρούλη θα το βρείτε. Νάξος. Τηλέφωνο 22850-22588.
2: Ραδιοφωνία Κυκλάδων. 101,3 FM στέρεο. Ο Αίγιο Πελαγίτικος Ραδιοσταθμός.
3: Τον είδες. Όλο ουφ και ουφ είναι.
4: Πάλι για το ψυγείο.
3: Πρέπει να πάρουμε άλλο.
4: Πάρτε κι εσείς ένα Λίπιερ. Έχει 10 χρόνια εγγύηση και την καλύτερη τιμή από το Μαρούλι. Λίπιερ, ο μεγαλύτερος κατασκευαστής οικιακής και επαγγελματικής ψύξης στον κόσμο.
5: Μαρούλης. Οτιδήποτε άλλο είναι συμβιβασμός. Χώρα Νάξου, τηλέφωνο 22850-22588. Κινητό 6996-7147-61.
6: Το σπίτι, το μαγαζί, ο χώρος σου δεν χρειάζεται απλώς τζάμια. Χρειάζεται άποψη.
7: Γκλασάρτη. Από κρύσταλλα και καθρέπτες μέχρι ντουζιέρες, βιτρίνες και φυσαρμόνικες που κάνουν κάθε γωνιά ξεχωριστή.
6: Γυαλίνες πόρτες, αυτόματες λύσεις, προστατευτικά τζάμια, όλα σχεδιασμένα και τοποθετημένα με ακρίβεια και στυλ.
7: Γιατί το γυαλί δεν είναι απλά διάφανο, είναι χαρακτήρας.
6: Γκλασάρτη. Πώληση και εγκατάσταση. Υπεύθυνος Ιωάννης Λεγάκης.
7: Νάξος, περιοχή Λουκάκη. Τηλέφωνα 22 85 40 11 76 και 69 88 628 896.

0: FM Stereo. Καθαρό περιβάλλον σημαίνει πολιτισμός και ποιότητα ζωής. Διατηρήστε το περιβάλλον καθαρό. Ραδιοφωνία Κυκλάδων. Για μια ανθρώπινη ζωή.
1: Επειδή καλημέρα από το πρωί φαίνεται, καθημερινά ξεκινάμε μαζί σας και σας στέλνουμε 101 και 3 καλημέρες. Από το ραδιόφωνο της Νάξου και των Κυκλάδων, κάθε πρωί Μαντός του Γνάρα, από τις 8 μέχρι τις 10, σας μεταφέρει τα πρώτα νέα της ημέρας και κυρίως ακούει μαζί σας πολλή μουσική. 101 και 3 καλημέρες. Από τη ραδιοφωνία Κυκλάδων. Δευτέρα έως Παρασκευή, από τις 8 έως τις 10 το πρωί. Συντονιστείτε.
0: Ραδιοφωνία Κυκλάδων 101,3 FM Stereo. Ενημέρωση και ψυχαγωγία.

0: Μαγαζιά του κλάδου. 101 και 3 στα FM.
1: Θέλεις ποιότητα που παγώνει το χρόνο? Πάρε ψυγείο Λίπιερ. Ελεύθερο ή εντυχιζόμενο με παγομηχανή. Συνεχές κρύο νερό και BioFresh για να διατηρείς τα τρόφιμα φρέσκα για εβδομάδες. Με εγγύηση έως 10 χρόνια σε όλα τα μέρη του ψυγείου. Υπάρχει τίποτα καλύτερο? Ό,τι καλό σκεφτείτε, στο Μαρούλι θα το βρείτε. Χώρα Νάξου. Τηλέφωνο 22 850 22 588. Κινητό 699 67 14 761.
2: Το σπίτι, το μαγαζί, ο χώρος σου δεν χρειάζεται απλώς τζάμια. Χρειάζεται άποψη.
3: Glass Art. Από κρύσταλα και καθρέπτες μέχρι ντουζιέρες, βιτρίνες και φυσαρμόνικες που κάνουν κάθε γωνιά ξεχωριστή.
2: Γυαλίνες πόρτες, αυτόματες λύσεις, προστατευτικά τζάμια. Όλα σχεδιασμένα και τοποθετημένα με ακρίβεια και στυλ.
3: Γιατί το γυαλί δεν είναι απλά διάφανο, είναι χαρακτήρας.
2: Glass Art. Πώληση και εγκατάσταση. Υπεύθυνος Ιωάννης Λεγάκης.
3: Νάξος, περιοχή Λουκάκη. Τηλέφωνα 22 85 40 11 76 και 69 88 628 896.
4: Καθαρό νερό από τη βρύση σου στην Άξο. Κι όμως γίνεται.
5: Ολοκληρωμένες λύσεις. Τέλος το κουβάλιμα, τέλος το ύποπτο νερό. Εγγυημένη λύση για κάθε σπίτι και επιχείρηση με high-tech συστήματα υπερφίλτρανσης τεχνολογίας Ultra Filtration. Νερό ισορροπημένο και ωφέλιμο με όλα τεχνοστοιχεία. Εγκατάσταση σε 30 μόλις λεπτά. Αντικατάσταση φίλτρου σε 3.
4: Ολοκληρωμένες λύσεις στο Γαλανάδο Νάξου. 100% εγγυημένη ποιότητα στο νερό με την υπογραφή του Γιώργου Γρατσία. Ενημερωθείτε στο τηλέφωνο 22 85 0 23 701, email george@allnaxos.com και στο aquatreatment.gr.
5: Ολοκληρωμένες λύσεις. Τέλος το κουβάλιμα, ναι στο καθαρό νερό.

0: Ραδιοφωνία Κυκλάδων. 101,3 FM στέρεο.
1: Ο Σίδηρος δίνει αντοχή σε κάθε κατασκευή. Τα οικοδομικά υλικά καθορίζουν το αποτέλεσμα. Δύναμη που δεν φαίνεται, αλλά κρατάει τα πάντα. Και με την υπογραφή Παντέλκο ΙΚΕ είναι εγγύηση. Οικοδομικό σίδηρος και οικοδομικά υλικά Παντέλκο ΙΚΕ. Ποταμιά, Νάξος. Τηλέφωνο 22 850 24 280.
2: Σάββατο 15 Αυγούστου, ο Πολιτιστικός Εξοραϊστικός Σύλλογος Γαλήνης Παναγιά Ιαταλιώτισσα διοργανώνει και φέτος το καλύτερο παραδοσιακό πανηγύρι στη Γαλήνη της Νάξου. Μοναδικές στιγμές με φόντο την παράδοση και τη μουσική. Με το συγκρότημα του Λευτέρη Βαζέου και τους Μιχαλή Αγούρη, Μπιλάκο, Στέλιο Κλουβάτο, Νίκο Γκούφα, Βασίλη Κλουβάτο. Το 15 Αυγούστου στη Γαλήνη της Νάξου. Ώρα έναρξης 10.30. Είσοδος 10 ευρώ. Διατίθεται χώρο στάθμευσης. Χορηγός επικοινωνίας Absolute Concept.
3: Ελωμάς! Χαμηλές τιμές παντού.
4: Φόρμα φρυγανιές ταρένιες 4x125 γραμμάρια 1,29. Ελωμάς οικογενειακά παγωτά. Όλες οι γεύσεις 4,25. Με βγάλ Love Milk 1,29. Ελωμάς. Κάθε μέρα για εσάς.
5: Ελωμάς. Ανακαλύπτεις χαμηλές τιμές.
4: Καροτέν Family 9,98. Τένα Punch Plus Large 14 τεμάχια 8,80. Dove. Όλα τα αφρόλουτρα 2,65. Ελωμάς. Κάθε μέρα για εσάς.
6: Όλες τις προσφορές του ομίλου Ελωμάς θα τις βρείτε στα καταστήματα Κουτελιέρης. Σούπερ μάρκετ Κουτελιέρης. Ό,τι καλύτερο για εσάς.
7: Σούπερ τιμές και μόνιμα χαμηλές τιμές. Ανακαλύψτε το νέο μας ηλεκτρονικό φυλάδιο.
8: Σούπερ μάρκετ Κουτελιέρης, ό,τι καλύτερο για εσάς.

ζητάς, πες μου τι. Απ' τη στάχτη φωτιά πώς θα βγει. Τι ζητάς, λίγο φως. Ξέρω καλά είσαι φάρος σβηστός. Τι ζητάς,

0: Υπερπροσφορές, δώρα, είναι η εποχή τους.
1: Είναι η ώρα του Μαρούλι. Τα έχει όλα στις καλύτερες εταιρείες.
0: Miele, AEG, Electrolux, Brandt, Sharp, GVC, Samsung και μια πληθώρα μικροσυσκευών που κάνουν τη δουλειά της νοικοκυράς ευχάριστο παιχνίδι.
1: Ασύγκριτες προσφορές σε ονειρεμένες συσκευές.
0: Αφήστε μας τελευταίους.
1: Ερευνήστε, συγκρίνετε και ελάτε να σας ενημερώσουμε για να αποκτήσετε αυτό που δεν πιστεύατε ότι θα βρείτε όπως το θέλατε. Ασύγκριτες προσφορές σε ονειρεμένες συσκευές.
0: Μαρούλης. Ό,τι καλό σκεφτείτε, στο Μαρούλι θα το βρείτε. Νάξος. Τηλέφωνο 22 850 22 588.
2: Ραδιοφωνία Κυκλάδων. 101,3 FM στέρεο. Ο Αιγαιοπελαγίτικος ραδιοσταθμός.
3: Τον είδες. Όλο ουφ και ουφ είναι.
4: Πάλι για το ψυγείο.
3: Πρέπει να πάρουμε άλλο.
4: Πάρτε κι εσείς ένα Λίπιερ. Έχει 10 χρόνια εγγύηση και την καλύτερη τιμή από το Μαρούλι. Λίπιερ. Ο μεγαλύτερος κατασκευαστής οικιακής και επαγγελματικής ψύξης στον κόσμο.
5: Μαρούλης. Οτιδήποτε άλλο είναι συμβιβασμός. Χώρα Νάξου. Τηλέφωνο 22 850 22 588. Κινητό 6996 7147 61.
6: Το σπίτι, το μαγαζί, ο χώρος σου δεν χρειάζεται απλώς τζάμια. Χρειάζεται άποψη.
7: Γλασάρτη. Από κρύσταλα και καθρέπτες μέχρι ντουζιέρες, βιτρίνες και φυσαρμόνικες που κάνουν κάθε γωνιά ξεχωριστή.
6: Γυαλίνες πόρτες, αυτόματες λύσεις, προστατευτικά τζάμια, όλα σχεδιασμένα και τοποθετημένα με ακρίβεια και στυλ.
7: Γιατί το γυαλί δεν είναι απλά διάφανο, είναι χαρακτήρας.
6: Γλασάρτη. Πώληση και εγκατάσταση. Υπεύθυνος Ιωάννης Λεγάκης.
7: Νάξος, περιοχή Λουκάκη. Τηλέφωνα 22 85 40 11 76 και 69 88 628 896.

0: FM Stereo.
1: Τα πλακίδια δίνουν στυλ σε κάθε χώρο. Τα είδη υγιεινής προσφέρουν λειτουργικότητα. Λεπτομέρειες που κάνουν κάθε σπίτι να ξεχωρίζει. Και με την υπογραφή Παντέλκο Οίκε είναι εγγύηση. Εισαγωγή και εμπόριο πλακιδίων και ειδών υγιεινής Παντέλκο Οίκε. Χώρα Νάξου. Τηλέφωνο 22850 25840.
0: Ραδιοφωνία Κυκλάδων 101,3 FM Stereo. Ενημέρωση και ψυχαγωγία.

0: ραδιοφωνία Κυκλάδων. 101 και 3 στα FM.
1: Θέλεις ποιότητα που παγώνει στο χρόνο? Πάρε ψυγείο Λίπιερ. Ελεύθερο ή εντυχιζόμενο με παγομηχανή. Συνεχές κρύο νερό και BioFresh για να διατηρείς τα τρόφιμα φρέσκα για εβδομάδες. Με εγγύηση έως 10 χρόνια σε όλα τα μέρη του ψυγείου. Υπάρχει τίποτα καλύτερο? Ό,τι καλό σκεφτείτε, στο Μαρούλι θα το βρείτε. Χώρα Νάξου. Τηλέφωνο 22 850 22 588. Κινητό 699 67 14 761.
2: Το σπίτι, το μαγαζί, ο χώρος σου δεν χρειάζεται απλώς τζάμια. Χρειάζεται άποψη.
3: Glass Arty. Από κρύσταλλα και καθρέπτες μέχρι ντουζιέρες, βιτρίνες και φυσαρμόνικες που κάνουν κάθε γωνιά ξεχωριστή.
2: Γυαλίνες πόρτες, αυτόματες λύσεις, προστατευτικά τζάμια, όλα σχεδιασμένα και τοποθετημένα με ακρίβεια και στυλ.
3: Γιατί το γυαλί δεν είναι απλά διάφανο, είναι χαρακτήρας.
2: Glass Arty. Πώληση και εγκατάσταση. Υπεύθυνος Ιωάννης Λεγάκης.
3: Νάξος, περιοχή Λουκάκη. Τηλέφωνα 22 85 40 1176 και 69 88 628 896.
4: Μοναδικές γραμμές με στυλ. Πλακίδια, ψηφίδες, πετρώματα και είδη γυμνής αναλύοντα το χρόνο. Προϊόντα υψηλής αισθητικής που κερδίζουν τις εντυπώσεις.
5: Ολοκληρωμένες λύσεις by Γιώργος Γρατσίας.
4: Μετά τη μεγάλη εμπειρία μας ως εκπρόσωποι της εταιρείας Πισίνες Ιντεάλες και Ιντεάλες Spa στην Άξο, παρουσιάζουμε προϊόντα με υψηλές προδιαγραφές ποιότητας και αντοχής με την υπογραφή μεγάλων Ιταλικών οίκων.
5: Ολοκληρωμένες λύσεις by Γιώργος Γρατσίας. Τηλέφωνο 22 850 23 701. Email george@allnaxos.com. Στο γαλανάδο της Νάξου.
4: Μεταμορφώνει το σπίτι σας.
1: Από τη συχνότητα της ραδιοφωνίας Κυκλάδων 101,3 με επίκεντρο την Άξο, καθημερινά ο Νικόδημος Λιανός και η Μαντός Τουρνάρα ενημερώνουν για όλα όσα συμβαίνουν στις Κυκλάδες, το Αιγαίο, την Ελλάδα και τον κόσμο. Ρεπορτάζ, συνεντεύξεις, αναλύσεις, απόψεις σε μια εκπομπή για τη δική σας ενημέρωση. Κυκλάδες On Air καθημερινά από τη 1 έως τις 3. Γιατί η ενημέρωση ξεκινάει από το ραδιόφωνο των Κυκλάδων. Συντονιστείτε.

0: Ραδιοφωνία Κυκλάδων. 101,3 FM στέρεο. Καθαρό περιβάλλον σημαίνει πολιτισμός και ποιότητα ζωής. Διατηρήστε το περιβάλλον καθαρό. Ραδιοφωνία Κυκλάδων. Για μια ανθρώπινη ζωή.
1: Τα χρώματα Kraft δίνουν ζωή σε κάθε επιφάνεια. Τα εργαλεία φέρνουν το αποτέλεσμα που θέλεις. Η τελική πινελιά ολοκληρώνει κάθε έργο. Και με την υπογραφή Παντέλκο Ίκε είναι εγγύηση. Χρώματα και εργαλεία Παντέλκο Ίκε. Χωρανάξου. Τηλέφωνο 22850 25840.
2: Σάββατο 15 Αυγούστου, ο Πολιτιστικός Εξοραϊστικός Σύλλογος Γαλήνης Παναγιά Ιαταλιώτισσα διοργανώνει και φέτος το καλύτερο παραδοσιακό πανηγύρι στη Γαλήνη της Νάξου. Μοναδικές στιγμές με φόντο την παράδοση και τη μουσική.
3: Τα νερά του,
2: με το συγκρότημα του Λευτέρη Βαζέου και τους Μιχαλή Λιαγούρη, Μπιλάκο, Στέλιο Κλουβάτο, Νίκο Γκούφα, Βασίλη Κλουβάτο. Το 15 Αύγουστο στη Γαλήνη της Νάξου. Ωρα έναρξης 10.30, είσοδος 10 ευρώ. Διατίθεται χώρο στάθμευσης. Χορηγός επικοινωνίας Absolute Concept.
4: Ελωμάς! Χαμηλές τιμές παντού.
5: Φόρμα φρυγανιές ταρένιες 4x125 γραμμάρια 1,29. Ελωμάς οικογενειακά παγωτά. Όλες οι γεύσεις 4,25. Με βγάλ Love Milk 1,29. Ελωμάς. Κάθε μέρα για εσάς.
4: Ελωμάς. Ανακαλύπτεις χαμηλές τιμές.
5: Καροτέν Family 9,98. Τένα Punch Plus Large 14 τεμάχια 8,80. Νταβ. Όλα τα αφρόλουτρα 2,65. Ελωμάς. Κάθε μέρα για εσάς.
6: Όλες τις προσφορές του ομίλου Ελωμάς θα τις βρείτε στα καταστήματα Κουτελιέρης. Σούπερ μάρκετ Κουτελιέρης. Ό,τι καλύτερο για εσάς.
7: Σούπερ τιμές και μόνιμα χαμηλές τιμές. Ανακαλύψτε το νέο μας ηλεκτρονικό φυλάδιο.
8: Σούπερ μάρκετ Κουτελιέρης. Ό,τι καλύτερο για εσάς.
0: Καλημέρα Κυκλάδες. Άλλη μια μέρα γεμάτη ένταση.
9: Κρίσεις, επικρίσεις, σχόλια, συνεντεύξεις. Θέματα διεθνή, πανελλαδικά, τοπικά. Θέματα που καίνε.
0: Καλημέρα Κυκλάδες. Από τη ραδιοφωνία Κυκλάδων.
9: Με τον Τριαντάφυλλο Τριανταφυλλίδη.
0: Καλημέρα Κυκλάδες.

0: ζευγάρι του.
1: Εμά τώρα το πιστέψανε.
0: Α,
1: έλα.
0: Έλα μπες.
1: Για το μπες.
2: Ξέρω τι ζητάνε, ξέρω που το πάνε. Λες ότι σε γνώρισα, μότε που σε θυμάμαι. Μην το συζητάμε, έπαιζα μαζί σου και νομίζεις ότι να'ναι. Αλήθεια, σε λυπάμαι, boy. Κάνεις κόλπα, δεν μασάμε. Κοίτα κάτι μούτρα που τρέλα μου πουλάνε. Αμόλυσαν τις σκύλες, να πέσουν να με φάνε. Τα βάλανε μαζί μας, τώρα δεν τολμάνε.

0: σκοτάδι.
1: Πάλι πάχει, ναι.
2: Όπως είναι έτσι.
0: Κάνε μου τη χάρη. Δεν μ' αρέσουν οι πίστες, μα το κάνω πιστά. Ήμουν πάντα η μαμά σας πριν να κάνω παιδιά. Σε νοιάζει άμα πάρω παραπάνω κιλά. Είσαι Λατίνα, είμαι Θεσσαλονικιά. Είμαι λόκα και μην πεις πως δεν σου το πα. Τόση επαρσίνα έχεις δεν σου το χα. Για νομίζεις πως θα παίξουμε σε τσόντα. Και το πες του.
3: Μάλλον σε βλέπω.

0: Προσφορές δώρα είναι η εποχή τους.
1: Είναι η ώρα του Μαρούλι. Τα έχει όλα στις καλύτερες εταιρείες.
0: Miele, AEG, Electrolux, Brandt, Sharp, GVC, Samsung και μια πληθώρα μικροσυσκευών που κάνουν τη δουλειά της νοικοκυράς ευχάριστο παιχνίδι.
1: Ασύγκριτες προσφορές σε ονειρεμένες συσκευές.
0: Αφήστε μας τελευταίους.
1: Ερευνήστε, συγκρίνετε και ελάτε να σας ενημερώσουμε για να αποκτήσετε αυτό που δεν πιστεύατε ότι θα βρείτε όπως το θέλατε. Ασύγκριτες προσφορές σε ονειρεμένες συσκευές.
0: Μαρούλης. Ό,τι καλό σκεφτείτε, στο Μαρούλι θα το βρείτε. Νάξος. Τηλέφωνο 22 850 22 588.
2: Ραδιοφωνία Κυκλάδων. 101,3 FM στέρεο. Ο Αιγαιοπελαγίτικος ραδιοσταθμός.
3: Μια φορά σαν σήμερα. 8 Αυγούστου, σαν σήμερα, 1906, γεννιέται στα Χανιά ο ηθοποιός Αλέξης Μινωτής. 1910, οι εκλογές που διεξήχθησαν αναδεικνύουν τον Ελευθέριο Βενιζέλο ως το μελλοντικό πρωταγωνιστή της πολιτικής σκηνής του τόπου. Το αποτέλεσμα όμως, με το μεγάλο κατακαιρματισμό των ψήφων σε πολλά κόμματα, γρήγορα θα οδηγήσει σε νέες εκλογές. 1937, γεννιέται ο Αμερικανός ηθοποιός Ντάστιν Χόφμαν. 1940, αρχίζει η μάχη της Αγγλίας με βομβαρδισμούς αγγλικών πόλεων από τη γερμανική Luftwaffe. 1990, το Ιράκ προσαρτά το Κουβέιτ και ο πρόεδρος Μπους στέλνει στρατεύματα στη Σαουδική Αραβία για να ανακαταλάβουν το Εμιράτο. 2004, πεθαίνει σε ηλικία 70 ετών ο ηθοποιός μας Δημήτρης Παπαμιχαήλ.
4: Τον είδες. Όλο ουφ και ουφ είναι.
5: Πάλι για το ψυγείο.
4: Πρέπει να πάρουμε άλλο.
5: Πάρτε κι εσείς ένα Liebherr. Έχει 10 χρόνια εγγύηση και την καλύτερη τιμή από το Μαρούλι. Liebherr, ο μεγαλύτερος κατασκευαστής οικιακής και επαγγελματικής ψύξης στον κόσμο.
6: Μαρούλης. Οτιδήποτε άλλο είναι συμβιβασμός. Χώρα Νάξου, τηλέφωνο 22 850 22 588. Κινητό 6996 7147 61.
7: Το σπίτι, το μαγαζί, ο χώρος σου δεν χρειάζεται απλώς τζάμια. Χρειάζεται άποψη.
8: Γκλασάρτη. Από κρύσταλα και καθρέπτες μέχρι ντουζιέρες, βιτρίνες και φυσαρμόνικες που κάνουν κάθε γωνιά ξεχωριστή.
9: Γυαλίνες πόρτες, αυτόματες λύσεις, προστατευτικά τζάμια, όλα σχεδιασμένα και τοποθετημένα με ακρίβεια και στυλ.
8: Γιατί το γυαλί δεν είναι απλά διάφανο, είναι χαρακτήρας.
9: Γκλασάρτη. Πώληση και εγκατάσταση. Υπεύθυνος Ιωάννης Λεγάκης.
8: Νάξος, περιοχή Λουκάκη. Τηλέφωνα 22 85 40 11 76 και 69 88 628 896.

Was innen leuchtet, trägt uns weit.

0: Ραδιοφωνία Κυκλάδων 101 και 3 στα FM.
1: Θέλεις ποιότητα που παγώνει το χρόνο? Πάρε ψυγείο Λίπιερ. Ελεύθερο ή εντυχιζόμενο με παγομηχανή. Συνεχές κρύο νερό και BioFresh για να διατηρείς τα τρόφιμα φρέσκα για εβδομάδες. Με εγγύηση έως 10 χρόνια σε όλα τα μέρη του ψυγείου. Υπάρχει τίποτα καλύτερο? Ό,τι καλό σκεφτείτε, στο Μαρούλι θα το βρείτε. Χώρα Νάξου. Τηλέφωνο 22 850 22 588. Κινητό 699 67 14 761.
2: Το σπίτι, το μαγαζί, ο χώρος σου δεν χρειάζεται απλώς τζάμια. Χρειάζεται άποψη.
3: Glass Arty. Από κρύσταλλα και καθρέπτες μέχρι ντουζιέρες, βιτρίνες και φυσαρμόνικες που κάνουν κάθε γωνιά ξεχωριστή.
2: Γυαλίνες πόρτες, αυτόματες λύσεις, προστατευτικά τζάμια, όλα σχεδιασμένα και τοποθετημένα με ακρίβεια και στυλ.
3: Γιατί το γυαλί δεν είναι απλά διάφανο, είναι χαρακτήρας.
2: Glass Arty. Πώληση και εγκατάσταση. Υπεύθυνος Ιωάννης Λεγάκης.
3: Νάξος, περιοχή Λουκάκη. Τηλέφωνα 22 85 40 11 76 και 69 88 628 896.
4: Καθαρό νερό από τη βρύση σου στην Νάξο. Κι όμως γίνεται!
5: Ολοκληρωμένες λύσεις. Τέλος το κουβάλιμα, τέλος το ύποπτο νερό. Εγγυημένη λύση για κάθε σπίτι και επιχείρηση με high-tech συστήματα υπερφίλτρανσης τεχνολογίας Ultra Filtration. Νερό ισορροπημένο και ωφέλιμο με όλα τα τεχνοστοιχεία. Εγκατάσταση σε 30 μόλις λεπτά. Αντικατάσταση φίλτρου σε 3.
4: Ολοκληρωμένες λύσεις στο Γαλανάδο Νάξου. 100% εγγυημένη ποιότητα στο νερό με την υπογραφή του Γιώργου Γρατσία. Ενημερωθείτε στο τηλέφωνο 22 85 0 23 701, email george@allnaxos.com και στο aquatreatment.gr.
5: Ολοκληρωμένες λύσεις. Τέλος το κουβάλιμα, ναι στο καθαρό νερό.

0: Ραδιοφωνία Κυκλάδων. 101,3 FM στέρεο.
1: Ελωμάς. Χαμηλές τιμές παντού.
2: Φόρμα φρυγανιές ταρένιες 4x125 γραμμάρια 1,29. Ελωμάς οικογενειακά παγωτά. Όλες οι γεύσεις 4,25. Με βγάλ Love Milk 1,29. Ελωμάς. Κάθε μέρα για εσάς.
1: Ελωμάς. Ανακαλύπτεις χαμηλές τιμές.
2: Καροτέν Family 9,98. Τένα Punch Plus Large 14 τεμάχια 8,80. Νταβ. Όλα τα αφρόλουτρα 2,65. Ελωμάς. Κάθε μέρα για εσάς.
3: Όλες τις προσφορές του ομίλου Ελωμάς θα τις βρείτε στα καταστήματα Κουτελιέρης. Σούπερ μάρκετ Κουτελιέρης. Ό,τι καλύτερο για εσάς.
4: Σούπερ τιμές και μόνιμα χαμηλές τιμές. Ανακαλύψτε το νέο μας ηλεκτρονικό φυλάδιο.
5: Σούπερ μάρκετ Κουτελιέρης, ό,τι καλύτερο για εσάς.
6: Σάββατο 15 Αυγούστου, ο Πολιτιστικός Εξοραϊστικός Σύλλογος Γαλήνης Παναγιά Ιαταλιώτισσα διοργανώνει και φέτος το καλύτερο παραδοσιακό πανηγύρι στη Γαλήνη της Νάξου. Μοναδικές στιγμές με φόντο την παράδοση και τη μουσική. Με το συγκρότημα του Λευτέρη Βαζέου και τους Μιχαλή Αγούρη, Μπιλάκο, Στέλιο Κλουβάτο, Νίκο Γκούφα, Βασίλη Κλουβάτο. Το 15 Αυγούστου στη Γαλήνη της Νάξου. Ώρα έναρξης 10.30. Είσοδος 10 ευρώ. Διατίθεται χώρο στάθμευσης. Χορηγός επικοινωνίας Absolute Concept.

0: Φορές δώρα είναι η εποχή τους.
1: Είναι η ώρα του Μαρούλι. Τα έχει όλα στις καλύτερες εταιρείες.
0: Miele, AEG, Electrolux, Brandt, Sharp, GVC, Samsung και μια πληθώρα μικροσυσκευών που κάνουν τη δουλειά της νοικοκυράς ευχάριστο παιχνίδι.
1: Ασύγκριτες προσφορές σε ονειρεμένες συσκευές.
0: Αφήστε μας τελευταίους.
1: Ερευνήστε, συγκρίνετε και ελάτε να σας ενημερώσουμε για να αποκτήσετε αυτό που δεν πιστεύατε ότι θα βρείτε όπως το θέλατε. Ασύγκριτες προσφορές σε ονειρεμένες συσκευές.
0: Μαρούλης. Ό,τι καλό σκεφτείτε, στο Μαρούλι θα το βρείτε. Νάξος. Τηλέφωνο 22 850 22 588.
2: Ραδιοφωνία Κυκλάδων. 101,3 FM στέρεο. Ο αιγαιοπελαγίτικος ραδιοσταθμός.
3: Τον είδες. Όλο ουφ και ουφ είναι.
4: Πάλι για το ψυγείο.
3: Πρέπει να πάρουμε άλλο.
4: Πάρτε κι εσείς ένα Λίπιερ. Έχει 10 χρόνια εγγύηση και την καλύτερη τιμή από το Μαρούλι. Λίπιερ. Ο μεγαλύτερος κατασκευαστής οικιακής και επαγγελματικής ψύξης στον κόσμο.
5: Μαρούλης. Οτιδήποτε άλλο είναι συμβιβασμός. Χώρα Νάξου. Τηλέφωνο 22 850 22 588. Κινητό 6996 7147 61.
6: Το σπίτι, το μαγαζί, ο χώρος σου δεν χρειάζεται απλώς τζάμια. Χρειάζεται άποψη.
7: Glass Arty. Από κρύσταλλα και καθρέπτες μέχρι ντουζιέρες, βιτρίνες και φυσαρμόνικες που κάνουν κάθε γωνιά ξεχωριστή.
6: Γυαλίνες πόρτες, αυτόματες λύσεις, προστατευτικά τζάμια, όλα σχεδιασμένα και τοποθετημένα με ακρίβεια και στυλ.
7: Γιατί το γυαλί δεν είναι απλά διάφανο, είναι χαρακτήρας.
6: Glass Arty. Πώληση και εγκατάσταση. Υπεύθυνος Ιωάννης Λεγάκης.
7: Νάξος, περιοχή Λουκάκη. Τηλέφωνα 22 85 40 11 76 και 69 88 6 28 896.

0: FM Stereo. Καθαρό περιβάλλον σημαίνει πολιτισμός και ποιότητα ζωής. Διατηρήστε το περιβάλλον καθαρό. Ραδιοφωνία Κυκλάδων. Για μια ανθρώπινη ζωή.
1: Το σπίτι, το μαγαζί, ο χώρος σου δεν χρειάζεται απλώς τζάμια. Χρειάζεται άποψη. Glass Arty. Από κρύσταλλα και καθρέπτες μέχρι ντουζιέρες, βιτρίνες και φυσαρμόνικες που κάνουν κάθε γωνιά ξεχωριστή. Γυαλίνες πόρτες, αυτόματες λύσεις, προστατευτικά τζάμια, όλα σχεδιασμένα και τοποθετημένα με ακρίβεια και στυλ. Γιατί το γυαλί δεν είναι απλά διάφανο, είναι χαρακτήρας. Glass Arty. Πώληση και εγκατάσταση. Υπεύθυνος Ιωάννης Λεγάκης. Νάξος, περιοχή Λουκάκη. Τηλέφωνα 2285 40 1176 και 6988 628 896.
0: Ραδιοφωνία Κυκλάδων 101,3 FM Stereo. Ενημέρωση και ψυχαγωγία.

0: Ξεκίνησε. Ραδιοφωνία Κυκλάδων 101 και 3 στα FM.
1: Θέλεις ποιότητα που παγώνει το χρόνο? Πάρε ψυγείο Λίπιερ. Ελεύθερο ή εντυχιζόμενο με παγομηχανή. Συνεχές κρύο νερό και BioFresh για να διατηρείς τα τρόφιμα φρέσκα για εβδομάδες. Με εγγύηση έως 10 χρόνια σε όλα τα μέρη του ψυγείου. Υπάρχει τίποτα καλύτερο? Ό,τι καλό σκεφτείτε, στο Μαρούλι θα το βρείτε. Χώρα Νάξου. Τηλέφωνο 22 850 22 588. Κινητό 699 67 14 761.
2: Μοναδικές γραμμές με στυλ. Πλακίδια, ψηφίδες, πετρώματα και είδη γυμνής αναλύοντα το χρόνο. Προϊόντα υψηλής αισθητικής που κερδίζουν τις εντυπώσεις.
3: Ολοκληρωμένες λύσεις by Γιώργος Γρατσίας.
2: Μετά τη μεγάλη εμπειρία μας ως εκπρόσωποι της εταιρείας Πισίνες Ιντεάλες και Ιντεάλες Σπα στην Άξο, παρουσιάζουμε προϊόντα με υψηλές προδιαγραφές ποιότητας και αντοχής με την υπογραφή μεγάλων Ιταλικών οίκων.
3: Ολοκληρωμένες λύσεις by Γιώργος Γρατσίας. Τηλέφωνο 22 850 23 701. Email george@allnaxos.com. Στο γαλανάδο της Νάξου.
2: Μεταμορφώνει το σπίτι σας.

0: Ραδιοφωνία Κυκλάδων. 101,3 FM στέρεο.
1: Σάββατο 15 Αυγούστου, ο Πολιτιστικός Εξοραϊστικός Σύλλογος Γαλήνης Παναγιά Ιαταλιώτισσα διοργανώνει και φέτος το καλύτερο παραδοσιακό πανηγύρι στη Γαλήνη της Νάξου. Μοναδικές στιγμές με φόντο την παράδοση και τη μουσική.
2: Τα νερά του...
1: Με το συγκρότημα του Λευτέρη Βαζέου και τους Μιχαλή Λιαγούρη, Μπιλάκο, Στέλιο Κλουβάτο, Νίκο Γκούφα, Βασίλη Κλουβάτο. Το 15 Αύγουστο στη Γαλήνη της Νάξου. Ώρα έναρξης 10.30. Είσοδος 10 ευρώ. Διατίθεται χώρο στάθμευσης. Χορηγός επικοινωνίας Absolute Concept.

0: προσφορές, δώρα, είναι η εποχή τους.
1: Είναι η ώρα του Μαρούλι. Τα έχει όλα στις καλύτερες εταιρείες.
0: Miele, AEG, Electrolux, Brandt, Sharp, GVC, Samsung και μια πληθώρα μικροσυσκευών που κάνουν τη δουλειά της νοικοκυράς ευχάριστο παιχνίδι.
1: Ασύγκριτες προσφορές σε ονειρεμένες συσκευές.
0: Αφήστε μας τελευταίους.
1: Ερευνήστε, συγκρίνετε και ελάτε να σας ενημερώσουμε για να αποκτήσετε αυτό που δεν πιστεύατε ότι θα βρείτε όπως το θέλατε. Ασύγκριτες προσφορές σε ονειρεμένες συσκευές.
0: Μαρούλης. Ό,τι καλό σκεφτείτε, στο Μαρούλι θα το βρείτε. Νάξος. Τηλέφωνο 22850-22588.
2: Ραδιοφωνία Κυκλάδων. 101,3 FM στέρεο. Ο αιγαιοπελαγίτικος ραδιοσταθμός.
3: Τον είδες. Όλο ουφ και ουφ είναι.
4: Πάλι για το ψυγείο.
3: Πρέπει να πάρουμε άλλο.
4: Πάρτε κι εσείς ένα Λίπιερ. Έχει 10 χρόνια εγγύηση και την καλύτερη τιμή από το Μαρούλι. Λίπιερ. Ο μεγαλύτερος κατασκευαστής οικιακής και επαγγελματικής ψύξης στον κόσμο.
5: Μαρούλης. Οτιδήποτε άλλο είναι συμβιβασμός. Χώρα Νάξου. Τηλέφωνο 22850-22588. Κινητό 6996-7147-61.

0: Κυκλάδων, 101 και 3 στα FM.
1: Θέλεις ποιότητα που παγώνει το χρόνο? Πάρε ψυγείο Λίπιερ. Ελεύθερο ή εντυχιζόμενο με παγομηχανή. Συνεχές κρύο νερό και BioFresh για να διατηρείς τα τρόφιμα φρέσκα για εβδομάδες. Με εγγύηση έως 10 χρόνια σε όλα τα μέρη του ψυγείου. Υπάρχει τίποτα καλύτερο? Ό,τι καλό σκεφτείτε, στο Μαρούλι θα το βρείτε. Χώρα Νάξου. Τηλέφωνο 22 850 22 588. Κινητό 699 67 14 761.
2: Καθαρό νερό από τη βρύση σου στην Άξο? Κι όμως γίνεται!
3: Ολοκληρωμένες λύσεις. Τέλος το κουβάλιμα, τέλος το ύποπτο νερό. Εγγυημένη λύση για κάθε σπίτι και επιχείρηση με high-tech συστήματα υπερφίλτρανσης τεχνολογίας Ultra Filtration. Νερό ισορροπημένο και ωφέλιμο με όλα τα τεχνοστοιχεία. Εγκατάσταση σε 30 μόλις λεπτά. Αντικατάσταση φίλτρου σε 3.
2: Ολοκληρωμένες λύσεις στο Γαλανάδο Νάξου. 100% εγγυημένη ποιότητα στο νερό με την υπογραφή του Γιώργου Γρατσία. Ενημερωθείτε στο τηλέφωνο 22 85 0 23 701, email george@allnaxos.com και στο aquatreatment.gr.
3: Ολοκληρωμένες λύσεις. Τέλος το κουβάλιμα, ναι στο καθαρό νερό.

Η πόλη παίζει τη σκληρή στα ανήλικα παιδιά της. Κι αν λείπει τ' άλλο σου μισό, μισός μένεις κι εσύ. Μα όταν μαζί σου περπατώ στα έρημα στενά της, στο πέλαγος της μοναξιάς μου γίνεσαι νησί.

0: Ραδιοφωνία Κυκλάδων. 101,3 FM Stereo.
1: Σάββατο 15 Αυγούστου, ο Πολιτιστικός Εξοραϊστικός Σύλλογος Γαλήνης Παναγιά Ιαταλιώτισσα διοργανώνει και φέτος το καλύτερο παραδοσιακό πανηγύρι στη Γαλήνη της Νάξου. Μοναδικές στιγμές με φόντο την παράδοση και τη μουσική. Με το συγκρότημα του Λευτέρη Βαζέου και τους Μιχαλή Λιαγούρη, Μπιλάκο, Στέλιο Κλουβάτο, Νίκο Γκούφα, Βασίλη Κλουβάτο. Το 15 Αύγουστο στη Γαλήνη της Νάξου. Ωραία έναρξης 10.30, είσοδος 10 ευρώ. Διατίθεται χώρο στάθμευσης. Χορηγός επικοινωνίας Absolute Concept. Come on.